0: Ερωτόκριτος.
1: Μα το Χριστό λέει σταυρώσανε στο χρόνο μια ημέρα. Ήταν να πω που βρίσκομαι με τα καρφιά στη χέρα.

0: Κρήτη μου, όμορφο νησί, νησί του παραδείσου. Ερωτόκριτος, ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός, ερωτόκριτος, 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Φαίνεται πως ξέχασε και δεν θυμάται. Τύπη. Και δεν θυμάται τύπη πως σε περνούσαμε μαζί κάθε χαρά.

ήρθε σε είδωτσες ζωή. Ήρθε σε είδωτσες ζωή και φως στη σκοτεινιά μου. Οπα. Και φως στη σκοτεινιά μου σπολάθια. Κάνω του Θεού απουσέ.

0: νεγρή κουνά και το βαλάει στα πόδια.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
2: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Ακούμε Ερωτόκριτο.

0: πρωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

τα ειδονιούσε, ξέδιψαει στα όρη. Τροφή και ύπνος έγινε η σκέψη για μια κόρη. Κι αν νιώθει

0: Ερωτόκριτος.
1: Όντε μιλούνε για χαρά, πονώ κι αναδακρίζω, για δε δοκίμασα ποτές και την αλαχταρίζω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μπορεί λέει να είμαι δυνατός και να έχω νεύρα ατσάλι, μα πώς θα αντέξω που έρχονται οι μπόρες μια στην άλλη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δανείζω σου τα μάτια μου να δεις πώς σε θωρούνε και μη ρωτήξεις ύστερα πόσο σε αγαπούνε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Στο πέλαγος η μοναξιάς γυρεύω να ανταμώσω.
0: Ερωτόκριτος.

0: πρωτόκριτος.
1: Προβλήματα δημιουργείς με την εμφάνισή σου, γιατί του κόσμου τις ομορφιές τις κουβαλείς μαζί σου.

0: Πρωτόκριτος.
1: Καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, που την Ελένη αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Είσαι στο λίδι της ομορφιάς, τη θάλασσας Γοργόνα, ήλιος και λάμψη της αστραπής και μπόρα του χειμώνα.

0: μόνο κριτικά.
1: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω. Καιρούς να σ' ανταμώσω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Θεόκριτος.
1: Εγώ θα κάνω εξαίρεση στα λόγια τα μεγάλα. Όλοι αγαπούν μελαχρινές, μ' αγώ μια ξανθομάτα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Στα δυο μου χέρια μια χαρά δεν έπιασα ποτέ μου. Λες και δεν είμαι τέκνος μεγαλοδύναμος.

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγαπήσω το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.
2: Ακούσουμε ρυθμό.

0: Πρωτόκριτος.
1: Πόσο ψηλά κι αν ανεβήσα, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος. Πάντα για

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι γιο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ρεθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα γερί εξάνυγα στην εκκλησά με πόνο και μου είπε γύρνα μη με δεις την ώρα που θα λιώνω.
0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
2: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Την οσίνη κούπα ήμωνε μπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πως τα σφακιά το πολεμό το κάνω πέντο σάλι. Το κάνω πέντο σάλι, το κάνω πέντο σάλι.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
4: Ερωτόκριτος.
5: Έλα κοντά και άγγιξε τ' αριστερό μου στήθος, να δεις πώς ελαττώνεται για σένα

0: Οτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Αυτόκριτος.
1: Ήθελα χάρη απ' το Θεό να με έκανε ζωγράφο και για μοντέλο ζωγραφιάς το πρόσωπό δυνατό.

0: αγάπη το στόμα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Αρλώνω επαρχία μου και από κορώνα μου.
1: Η φωνή της Κρήτης.

που έφυγες. Δεν με πειράζει που έφυγες, πουλί μου χαϊδεμένο. Έμα με ενοχλεί που σμίγω με και με θωρείς σαν ξένο. Πού σου είναι

0: Πριν φύγεις θέλω να σκεφτείς και να μου απαντήσεις.
1: Ερωτόκριτος.
0: Αντες, αντες, και να μου απαντήσεις αν μπορείς. Αν μπορείς να

μου. Εσύ είσαι όλη μου η ζωή, εσύ και ο θάνατος μου. Θα σ' αγαπώ και αδιαφορώ. Θα σ' αγαπώ και αδιαφορώ στο νου σου αν με βάνεις. Μπορεί να λες πως δεν με θες, μα χώρια μου δεν κάνεις. Κρυφά, κρυφά, μικρή μου κρυφά, κρυφά έρχομαι στο σπίτι σας ώρες που εσύ

σε σένα. Μα έκαμε σπόνο τη χαρά και την αλήθεια ψέμα. Σ' αγάπησα, μα δάν αργά. Σ' αγάπησα, μα εδάν

αρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εντός της εβδομάδας η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2,10 ευρώ, εκτιμά ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Πρόταση παράτασης του Fuel Pass και για τον Ιούνιο εξετάζει η κυβέρνηση. Στους 2 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών κρατουμένων μετά τη συμπλοκή που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στις φυλακές Νιγρήτα Σερών. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας προειδοποιεί πως οι ζημιές στις υποδομές του Περσικού κόλπου ενδέχεται να παρατείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις μεσοπρόθεσμα, ενώ η αβεβαιότητα απειλεί τις επενδύσεις με αρνητικές συνέπειες για την ανάπτυξη. Κορυφώνεται η αγωνία για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή μέσα σε ένα θολό διπλωματικό πεδίο στο οποίο τίποτα δεν αποκλείεται. Μη αποδεκτό το ιρανικό σχέδιο, λέει ο Τραμπ. 4 ελληνικοί θερμικοί μικροδορυφόροι εκτοξεύθηκαν επιτυχώς και ήδη βρίσκονται σε τροχιά, δημιουργώντας για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο εθνικό σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. 3 θάνατοι συνδέονται με πιθανό ξέσπασμα του ιού Χάντα βίρους σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
7: Πονώ και πονώ δε γρικό, γιατί πονώ για σένα. Γιατί πονώ για σένα.
0: Ερωτόκριτος.
7: Μαράζει το έχω να σε ειδώ. Χαρούμενη μια μέρα. Χαρούμενη μια μέρα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
5: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
7: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
8: Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940023107 και 6948924315. All Day Fashion.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920-52517 και 6972-536-003.
8: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας.
6: κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
10: Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 12,79. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Κιμάς χοιρινός 6,70 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,74. Νες καφέ 100 γραμμαρίων 4,77. Πτήμπερα λατίνη οικογενειακή συσκευασία 2,48. Κοκακόλα 1 λίτρο διπλή 2,44. Μπύρα μύθος 330 ml η οκτάδα 5,98. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες 4,84. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
11: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Σούπερ μάρκετ Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Το κριτικό σούπερ μάρκετ που μείωσε τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Ακούστε τις προσφορές μας.
13: Γραβιέρα κορυφή το κιλό 12,99. Γιαούρτι Παπάζογλου το κιλό 2,29. Μπύρα Φίξ 330 ml 6x2 δώρο 5,95. Μπύρα Μύθος 6x2 δώρο 5,95. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,59. Νερό Ρούβαση Εξάδα 1,49. Νερό Σελινάρι η Εξάδα 1,29. Βίκος Κόλα 1,5 λίτρο 0,79. Ουίσκι Ballantines 15,89.
12: Αυτές είναι τιμές.
14: Δείτε τις τιμές μας και στο Facebook. Στη σελίδα Supermarket Αλεβιζάκης Τριγάς.
12: Λειτουργεί αποθήκη χονδρικής, τροφίμων, ποτών απορρυπαντικών. Τηλέφωνο 2892052713. Supermarket Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
17: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: αγαπώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Φτάξαμε και στη Δευτέρα. Τέταρτη μέρα του Μάη. Τεταρτομηνιά το είπα. Καλό μήνα, μιας και δεν τα πάμε την Πρωτομαγιά. Εμείς πιάσαμε το Μάη και μας έπιασε ο χειμώνας. Αδιάβαστους. Να αλλάξουμε τις παροιμίες. Μάης, γδάρτης και κακός παλκοκάφτης. Να την πάρει την παροιμία από το Μάρτι, να την πάμε στο Μάη. Μάης, γδάρτης και κακός παλκοκάφτης. Έτσι. Εντάξει, θα φτιάξει λίγο καιρό, θα ανέβει η θερμοκρασία. Τι ήθελες να φτιάξεις, Στεφάνη Μαγιάτικο? Φτιάξαμε χιονάνθρωπο. Μια χαρά είναι. Και του βάλαμε και του χιονάνθρωπου το Μαγιάτικο Στεφάνη στο κεφάλι. Λοιπόν, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Αν δεν είστε, εδώ είμαστε εμείς. Θα γίνετε! Ελάτε στην παρέα μας, στον αέρα. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, 879. Καλημέρα με Κρητικό Ρεμά στα Χανιά, 93,8. Σε ποιον θα πούμε σήμερα χρόνια πολλά? Σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζει η Πελαγία Πελαγούλα. Πελάγιος, Μελής, μάλιστα. Είναι Διεθνής ημέρα πυροσβεστών σήμερα. Έρχεται και το καλοκαίρι. Χτες ήταν Παγκόσμια ημέρα γέλιου. Το γέλιο είναι φάρμακο, μεγαλώνει τη ζωή. Πώς το λέγανε παλιότερα, χαμογελάτε είναι μεταδοτικά. Μεταδοτικό. Να πούμε για το γέλιο, ματινάδες. Με γέλασες. Σε ψήφισα και με γέλασες. Πάμε για μια γρήγορη ενημέρωση. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες στα Χανιά. Προσποιούνταν τους τεχνικούς του ΔΔΕ, κάνανε τους λογιστές. Στα 62.000 ευρώ ηλία τους. Αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ στο Ηράκλειο. Παραδόθηκε ο 18χρονος. Ρέθυμνο εκδήλωση για το στεγαστικό ζήτημα και τη φοιτητική κατοικία την ερχόμενη Τετάρτη στο σπίτι του πολιτισμού. Χανιά, απόπειρα ληστείας σε μίνι μάρκετ στη Σούδα. Έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. Ηράκλειο, άγνωστοι βανδάλισαν τουαλέτα αμαία στο πάρκο Θεοτοκόπουλου. Στο Ηράκλειο, κατάρρευση τμήματος μπαλκονιού στο κέντρο της πόλης. Αποτύχει, ευτυχώς δεν είχαμε θύματα.
2: Ο καιρός.
1: Σήμερα στην Κρήτη, σύμφωνα με την ΕΜΗ, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και νωρίς το πρωί με μονωμένες κατοικίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 7 με 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση, θερμοκρασία από 11 έως 18, νότια Κρήτη 20 βαθμούς Κελσίου.

Ζαέρη, Γρηγόρη Αμόλη, Γιώργο Στρατάκη. Καλημέρα Μαρία στην Ιεράπετρα. Μαρία Κοϊνάκη, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Τετάρτο μηνιά. Νίκο, καλημέρα στη Μητρόπολη. Έτσι, θα πάρουμε κονιάκ, κάστανα. Το καλοκαίρι λέει τελικά δεν θα έρθει. Φέτος θα έρθει ο χειμώνας πάλι. Απολύ ωραία ανακαίνιση. Ναι, κάνουμε καμία ανακαίνιση. Άμα πάρουμε υπερπλεώνασμα, θα κάνουμε ανακαίνιση στην τσέπη. Είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, θα δώσουμε 1 δισεκατομμύριο στους πολίτες το 2027. Έρχονται και εκλογές, όσο να είναι, ας σας δώσουμε και το κάτι της, να μην λέτε. Πώς θα πάτε, δυστυχισμένοι στις κάλπες? Προτείνω να δοθούν αυτά τα λεφτά, το υπερπλεώνασμα που λέει εκεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στα εκλογικά τμήματα. Την ώρα που πας να ψηφίζεις, ναι, μετά που παίρνεις το φάκελο, πριν μπεις στο παραβάν, τσακ, θα παίρνεις το κάτι της σου. Να μπαίνεις στο παραβάν χαρούμενος, να βάζεις το σταυρό σου, θα κάνεις το σταυρό σου και μετά θα βάζεις το σταυρό σου σε εμάς, να ξαναβγούμε, να σε ξανασώσουμε. Τι άλλο θέλεις? Έτσι θα χτυπήσουμε για την ακρίβεια. Αυτή η ακρίβεια της κόβεις ένα κεφάλι, 2 βγαίνουν. Κόβεις δύο κεφάλια, 4 βγαίνουν, σαν τη Λερναία Ύδρα. Μια φορά και ένα καιρό. Και στην αρχαία Ελλάδα η ακρίβεια ήταν η Λερναία Ύδρα. Ναι, είχαν και αυτή ακρίβεια. Ξέρεις πόσο έκανε ο Μέλλανος ζωμός? Πανάκριβος ήτανε. Νίκο Ζωηδάκη. Η Κρήτη δεν με βάνει. Άστα, με αυτά που τρώμε όλη την ώρα.

Η Κρήτη δεν με βάνει, Νίκος Ζωηδάκης. Γεια σου Στέλλα Κρασακάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, να είσαι καλά Στέλλα, καλή δουλειά. Καλημέρα Ελευθερία. Τώρα με το υπερπλεώνασμα που δίνει η κυβέρνηση, πρέπει να σκεφτούμε τι θα αγοράσουμε. Βλέπω εδώ στην Κίνα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ρομπότ που κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού. Και μετά μου λες γιατί δεν πατρεύομαι. Να παιδί μου, έχουμε ευκολίες. Ένα λέει ανθρωποειδές ρομπότ που υπόσχεται να αναλάβει καθημερινές δουλειές του σπιτιού. Μπορεί λέει να λειτουργεί έως και 12 ώρες με μία φόρτιση. Το φορτίζεις μια φορά και δουλεύει 12 ώρες και ούτε γκρινιάζει και τι σε παντρεύτηκα και δεν είμαι η μάνα σου, τίποτα. Το φορτίζεις, σου βάζει πλυντήριο, στρώνει κρεβάτι, καθαρίζει πάγκους, λέει η εταιρεία, τις τουαλέτες, ετοιμάζει πρωινό, τηγανίζει αυγό, δεν σου ψήνει το ψάρι στα χείλη αυτό, έτσι. Θα πηγαίνει σπίτι, θα λες ρομπότ, φτιάξε μου μπάμιες με κοτόπουλο, σου λέει μάλιστα. Τσακ, στα φτιάχνει. Λες την άλλη μέρα, ρομπότ, φτιάξε μου ντολμάδες. Σου λέω, σου φτιάξω ντολμάδες. Και τελείωσε. Είμαστε μια χαρά, χαρούμενοι. Αυτές είναι οι αγορές. Να κυρώσεις το γάμο. Πού πας και παντρεύεσαι. Έχουμε εναλλακτικές. Έχουμε plan B. Αγάπη μου, το ξανασκέφτηκα. Να πας στη μάνα σου.

0: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη.
1: Να το κλείσουμε το ημίωρο. Πάμε και με χαράλαμπο γαργανουράκι. Φίλε Σταύρο, καλημέρα στην Εύβοια. Καλές βόλτες. Καλημέρα Σταύρο σε όλη την παρέα. Εμμανουέλα, καλημέρα. Γεια σου Μαρία Καλεντάκη. Καλημέρα σε Θιά, Ρωτάση, Αστερούσια. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Μαντινάδες για το γέλιο να πούμε σήμερα, μιας και χθες ήταν παγκόσμια ημέρα γέλιου. Είναι

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Σούπερ μάρκετ Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Το κριτικό σούπερ μάρκετ που μείωσε τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Ακούστε τις προσφορές μας.
4: Αλεύρι Αλατίνη 2-1 δώρο 2,79. Φαρίνα Αλατίνη 2-1 δώρο 1,29. Γάλα Family 1,5 λίτρο 2,46. Καφέ Δανδάλι 200 γραμμαρίων 3,95. Βίκος Κόλα 330 ml 1-1 δώρο. Μπύρα Έζα η Εξάδα 3,49. Κρασί Χανίων 5 λίτρα 9,50. Αλεύρι 5 κιλών 2,89. Αλεύρι 1 κιλό 0,59.
3: Αυτές είναι τιμές.
4: Δείτε τις τιμές μας και στο Facebook. Στη σελίδα Supermarket Αλεβιζάκης Τρυγάς.
3: Λειτουργεί αποθήκη χονδρικής, τροφίμων, ποτών, απορρυπαντικών. Τηλέφωνο 2892052713. Supermarket Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 2892022725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
9: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκδοση. Το χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο ecoprocat.gr. Ecoprocat ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
10: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Selfos. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
17: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Μήκος Χιλόρης, Αργαλιός. Και όλη μέρα τακ τακ τουκ τουκ. Τώρα αλλάξανε οι εποχές και είναι όλη μέρα TikTok TikTok. TikTok TikTok TikTok από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άφησε το TikTok και πιάσε τον Αργαλιό. Αλλάξαν οι εποχές, αλλάξαν οι συνήθειες. Καλημέρα Άννα, καλημέρα στην παρέα σου. Γεια σου Άννα Μιχαλάκη, γεια σου Νίκο. Ιωάννη στα Χανιά, καλό μήνα Ιωάννη που ο τόπος δεν σε βάνει. Γιούλη καλημέρα. Με υγεία και αγάπη. Καλή δουλειά Γιούλη. Μαρία Κοϊνάκη, καλημέρα, καλό μήνα σε όλη την αρτοκριτοπαρέα, στις αρχόντισες και τους άρχοντες. Εδώ έχουν μαζευτεί αρχόντισες, άρχοντες, βασίλισσες, βασιλιάδες, χαμός, πρίγκιπες. Καλή άνοιξη, να είσαι καλά Μαρία. Καλημέρα με ρωτόκριτο 879, καλημέρα με κριτικόρα μας Χανιά 93,8. Να πούμε μαντινάδες για το γέλιο, χθες ήταν παγκόσμια ημέρα γέλιου. Τι έγινε το Σαββατοκύριακο στη χώρα? Χαμός, διαρρήκτη σε αποθήκη στο Αίγιο. Μπήκε σε αποθήκη μάλλον στο Αίγιο και έκανε ρυφηφίλια σε κατάστημα μελία 23.000 ευρώ. Κάμερα αποκάλυψε τον εφιάλτη για 82χρονη με άνοια στοιχείο. Η 67χρονη που τη φρόντιζε τη χτυπούσε για 10 λεπτά. Θηρίο είναι ο άνθρωπος, θηρίο, ανήμερο. Το χειρότερο στη γη. Επιτίδη εξαπάτησαν ηλικιωμένοι στην Άρτα και τις πήραν 14.500 ευρώ. Συνελήφθη ένα άτομο. Αυτό τώρα με τις ληστείες. Λες τι γίνεται. Το αλλού του πήραν 20.000, το αλλού 40, της αλλήνης 70, το αλλού 100. Όλοι έχουν λεφτά εκτός από μένα. Συνελήφθησαν τρεις γυναίκες για την επίθεση με βαριοπούλες και μπογιές στο διοικητικό εφετείο Αθηνών. Συνελήφθησαν 5 ανήλικοι για κλοπές στο κέντρο της Αθήνας, ανάμεσά τους και ένας 13χρονος. Αστυνομικοί έσωσαν μητέρα και 3 παιδιά από φλεγόμενο σπίτι στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Μπράβο στους αστυνομικούς. Φωνική συμπλοκή με 2 νεκρούς κρατούμενους στις φυλακές Νιγρίτας. Χαμός γίνεται κάθε μέρα. Εξαρθρώθηκε σπήρα από το Ζεφύρι για κλοπές οχημάτων σε περιοχές της Αττικής. Οι περισσότεροι βέβαια που τους πιάνουν μπαίνουν μέσα λίγο γύρω, ξαναβγαίνουν, άντε πάλι. Τους ξαναπιάνουμε, ξανά μέσα, ξεκουράζονται λίγο, ξαναβγαίνουν και άντε πάλι.

ταινίες. Από παιδική χαρά, μάλιστα. Τι θα τις κάνετε τις κούνιες? Κουνιαμπέλα. Μάιος, λέει εδώ για τον Μάιο, με χειμωνιάτικο σκηνικό, ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών έως 135 ετών στην Αθήνα. Η φετινή πρωτομαγιά κατατάσσεται στις 4 ψυχρότερες των τελευταίων 135 ετών. Όταν θα γίνεις παππούς, γιαγιά, όταν θα είσαι 90 χρονών, θα λες στα εγγόνια σου: εγώ έζησα πρωτομαγιά με χιόνια! Παντέρμη ξενιτιά, Κώστας Μουντάκης, και για τους ξενιτεμένους που είναι συντονισμένοι, καλημέρα παντού!

0: Κώστας Μουντάκης, Παντέρμη Ξενιτιά.
1: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα, εκ μέρους σας, να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 2892 053 500. Κάνε την έκπληξη σου.
0: Να, πολύ ωραία είδηση. Μοντέλο λέει θα παντρευτεί τον εαυτό του. Έχουμε ξαναδεί παλιότερα παρόμοιες ειδήσεις. Δεν βρίσκει, λέει, άντρα. Ο ένας είναι κοντός, ο άλλος είναι ψηλός. Ο άλλος είναι παχής, ο άλλος είναι αδύνατος. Ο ένας είναι τσιγκούνης, ο άλλος είναι σπάταλος. Δεν βρίσκουμε ένα τσιπροκοπής, τέλος πάντων. Σου λέει τι να κάνω. Να μην τη θώνει φούλα. Και θα παντρευτεί τον εαυτό της. Η 38χρονη Μπόνι λέει θα βάλει ένα νηφικό περίπου 20.000 ευρώ. Κάνει το νηφικό. Ακριβό νηφικό. Πολύ καλή νύφη. Και δαχτυλίδι περίπου 25.000 ευρώ. Μια χαρά. Θα παντρευτεί τον εαυτό της και θα έχει την κεφαλή της ήσυχη. Ούτε θα χωρίσει, ούτε διαζύγια. Άντε, καμιά φορά δεν τα έσκαλα με τον εαυτό σου, αλλά τι να κάνεις, πού να τον επάς. Θα κοιτάει το καθρέφτη και αγάπη μου γλυκιά και άλλα.

τέτοιο. Τώρα τι να σου πω και εγώ, να ζήσει, να ευτυχήσει. Αυτό το πράγμα δεν βρίσκω, λέει, άντρα. Και λέμε και εμείς οι άντρες δεν βρίσκουμε γυναίκες. Μα τι θέλω να είναι έτσι. Θέλω να είναι και γιουβέτσι και κοκορέτσι. Δεν γίνεται να είναι όλα. Ας το καλό. Πάρε μια κλίση στα μάτια σου που λένε. Κλείς τα μάτια σου. Να πάρεις μια και άμα τα ανοίξεις θα είναι αργά. Το γέλιο σου. Παντελάδες, για το γέλιο σήμερα.

0: κομμάτια.
1: Καλημέρα φίλε Κώστα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Ευαγγελία για πιτζάκι, καλό μήνα, να είσαι καλά, τέταρτο μηνιά σήμερα. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλιτάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, υπέροχα κοσμήματα. Στο Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλιτάκη. Μας τελειώνει η πρώτη ώρα. Τα λίγα λόγια ζάχαρη. Νεκτάριο σαμόγης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εντός της εβδομάδας η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2,10 ευρώ, εκτιμά ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Πρόταση παράτασης του Fuel Pass και για τον Ιούνιο εξετάζει η κυβέρνηση. Στους 2 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών κρατουμένων μετά τη συμπλοκή που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στις φυλακές Νιγρήτα Σερών. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας προειδοποιεί πως οι ζημιές στις υποδομές του Περσικού κόλπου ενδέχεται να παρατείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις μεσοπρόθεσμα, ενώ η αβεβαιότητα απειλεί τις επενδύσεις με αρνητικές συνέπειες για την ανάπτυξη. Κορυφώνεται η αγωνία για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή μέσα σε ένα θολό διπλωματικό πεδίο στο οποίο τίποτα δεν αποκλείεται. Μη αποδεκτό το ιρανικό σχέδιο, λέει ο Τραμπ. 4 ελληνικοί θερμικοί μικροδορυφόροι εκτοξεύθηκαν επιτυχώς και ήδη βρίσκονται σε τροχιά, δημιουργώντας για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο εθνικό σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. 3 θάνατοι συνδέονται με πιθανό ξέσπασμα του ιού Χάντα βίρους σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
8: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
8: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
7: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
8: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
7: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
9: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-022-242.
10: Αφιερωμένο για όλους τους χωρισμένους.

κι ας με ξαναπληγώσεις κι ας ξαναξήσεις τσιπληγές κι ας ξαναξήσει τσιπληγές κι ας ξαναματώσεις. Ήμουνα στις αγκάλες σου, ήμουνα στις αγκάλες σου, μα δε με ξαναβάνεις. Ό,τι έχεις να το σέβεσαι.

ξημερώσεις. Μη φανείς. Μη ξημερώσεις, μη φανείς. Και μη προβάλλεις ήλια. Να ξαναδώ το όνειρο. Να ξαναδώ το όνειρο. Γιατί θα ρω με φίλια. Να κατεχές πόσες βραδιές. Να κατεχές πόσες βραδιές. Εγώ στερούμαι ύπνο. Να κάθομαι να σκέφτομαι. Άμα κι εγώ σου λείπω. Όλο τον κόσμο, τον κόσμο έπεισα. Όλο τον κόσμο έπεισα. Πως δεν πονώ για σένα.

στο χωρισμό μας χάσαμε, στο χωρισμό μας χάσαμε και οι δυο μας από κάτι. Εσύ έχασες το χρόνο σου, εσύ χασες το χρόνο σου, μα εγώ καρδιάς κομμάτι. Αν μ' αγαπάς, να μου το πεις. Αν μ' αγαπάς, να μου το πεις. Και εμείς

0: να μ' αγαπάς μια στάλα.
1: Κι όταν τα χρόνια φύγουνε, κι όταν τα χρόνια φύγουνε και πίσω μου κοιτάξω, όλα μπορεί, μπορεί να τα αλλάξω.

0: Κατερίνα, καλημέρα και σε εσένα. Ευαγγελία Γεμτζάκη, σε είπαμε. Μάλλον, θα σε ξαναπούμε. Καλημέρα στο Ρέθεμνος. Αλέξη Κοκαράκη, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, Αλέξη. Ιωάννα στην Άρβη, καλημέρα, καλημέρα, Χριστός Ανέστη, αληθώς, Μανώλης, εσένας, όλη η παρέα μας, καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, με υγεία και αγάπη. Μαντινάτες για το γέλιο σήμερα, μιας και χθες ήταν παγκόσμια ημέρα γέλιου. Φαντάσου τη ζωή μας χωρίς γέλιο, ε? Μια ζωή στην γκρίνια, γκρίνια, τίποτα, ούτε γέλιο, μιζέρια, γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια. Πάμε Κρήτη, είμαστε έτοιμοι.
1: Καλημέρα λέμε με τοπικά νέα.
0: Ήντα γίνεται στο νησί. Πάμε πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου Νέα Κρήτη. Χειμώνας και άνοιξη μαζί. Χιόνια στα ορεινά και ξύπνημα με χαλάζι. Χαμός, χιονισμένο σκηνικό στα ορεινά του νησιού, με τους κρητικούς να βρίσκουν και την ευκαιρία για σύντομες αποδράσεις με χιονοπόλεμο. Απίστευτες εικόνες, η αλήθεια είναι. Όφι Άρης 0-2, το μυαλό ήταν στο κύπελο, ήταν σε γιορτινό κλίμα. Αφιέρωμα στο Τσέρνομπιλ 40 χρόνια μετά. Πάμε Χανιώτικα Νέα, νέα πνοή στην ενδοχώρα με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Στα Χανιά Σπύρα Πατεώνων. Για τις τηλεφωνικές απάτες. Σφακιά, θερμή υποδοχή στον Μητροπολίτη Ιωακήμ. Ανατολή, όχι της Κρήτης στην καύση απορριμμάτων. Πάμε τοπικά site, πάμε iraklionews.gr. Ηράκλειο, στο εδόλιο 4 στελέχη του Δήμου για το θάνατο του Παναγιώτη Μητρέλου από την πτώση του Πεύκου. Αιματηρό επεισόδιο σε χωριό του Δήμου Μηνόπαιδη Άδας, πυροβολισμοί στο νεκροταφείο και η σχέση του δράστη και θύματος. Βενιζέλη, ο τέλος στη σειρά προτεραιότητας στα επίγοντα, έρχονται τα χρωματιστά βραχιολάκια. Μαρία Στρατουδάκη, η 17χρονη που κατέκτησε Κρητικιά τον κόσμο με 2 χάλκινα μετάλλια. Πολλά συγχαρητήρια. Πάμε κρυταλάβη.gr. Οι βροχές γέμισαν τους ταμιευτήρες της Κρήτης. Πάνω από 13 εκατομμύρια κυβικά νερού το φράγμα από Σελέμη. Ευτυχώς πήραν τα πάνω τους τα φράγματα, γιατί αλλιώς. Ηράκλειο, παραδόθηκε ο 18χρονος για το επεισόδιο στο μπαρ. Γκρεμή η παράδοση ανηλίκου. Ηράκλειο, άγνωστη βανδάλισαν τη δημόσια τουαλέτα αμαία στο πάρκο Θεοτοκόπουλου. Στο Ηράκλειο, κατάρρευση τμήματος μπαλκόνιου στο κέντρο της πόλης. Αποτύχει, δεν περνούσε κανείς από κάτω και δεν είχαμε θύματα. Σκοινιάς πυροβόλησε 5 φορές τον πρώην φίλο του, τον πέτυχε λέει μία στο πόδι. Ρέθυμνο, εκδήλωση για το στεγαστικό ζήτημα και τη φοιτητική εστία την ερχόμενη Τετάρτη 6 Μαΐου στο σπίτι του πολιτισμού. Πάμε flashnews.gr. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στα Χανιά. Πάνω από 60.000 ευρώ ηλία των τάχατες λογιστών, μαϊμού λογιστές, κάνανε τους τεχνικούς του ΔΔΕ. Με τα γνωστά κόλπα. Χανιά, απόπειρα ληστείας στη Σούδα σε μίνι μάρκετ, ανθρωποκινητό για τον εντοπισμό του δράστη, μπήκε λέει με απειλή μαχαιριού. Καλοκαιρινός, σε λίγες μέρες η προτομή του Νίκου Ξυλούρη θα βρίσκεται ξανά στη θέση της, αποκαθίσταται η ζημιά. Ηράκλειο, συνελήφθη 18χρονος με κάναβη σε μορφή σοκολάτας.

0: ξεχωριστώ.
1: Γιώργος Παπαδάκης. Πίνω πάλι στον καημό σου.
0: Στο όμορφο το πρόσωπο.
1: Βαγγελιό, καλημέρα και σε σένα. Γεια σου Κωστή Κουστούλακη, αυτή τη στιγμή χιονίζει στον Ψιλορίτη. Βάλε ένα μπουκάλι μερακή να κεράσει όλη την Κρήτη, Κωστή. Είμαι κονιάκ ανάλογα τώρα. Γελά γελώ, πονή πονώ, κλαίει. Και μαζί της κλαίω, ρωτούνε με τι θα πει χαρά και το όνομά της λέω. Ναι. Γεια σου Κωστή. Μανώλη, καλημέρα και σε σένα. 28-92-053-500 και μαντινάτες για το γέλιο. Να μας πείτε και στον αέρα μετά τις 10. Μεγάλη προσοχή με τις παντριές. Το έχω πει και άλλη φορά. Πρώτα θα κοιτάτε την πεθερά και μετά θα παντρεύεστε. Γιατί άμα γυαλίζει το μάτι της πεθεράς, κινδυνεύετε. Μακάβρια είδηση, τη μακάβρια έγκλημα. Στην Κωνσταντινούπολη, άκου εδώ, η πεθερά σκότωσε την ύφη της με δύο σφαίρες. Καθάρισα, λέει, την τιμή μου, είπε η πεθερά. Σιγά μωρή, την τιμή σου σκότωσε στην κοπέλα. Τώρα είναι καθαρή η τιμή σου, εντάξει, ολοκάθαρη. Η 58χρονη πεθερά, λέει, πυροβόλησε την ύφη της. Και μάλιστα μετά φώναζε, σκότωσα, λέει, την ύφη μου, καθάρισα την τιμή μου, μάλιστα. Και περίμενε, λέει, τους αστυνομικούς καπνίζοντας τσιγάρο, σκασίλα της. Κάνει το τσιγαράκι. Γι' αυτό προσοχή, παντρεύεσαι. Τα έχεις φτιάξει με κάποιον ή με κάποια και πάτε σοβαρά, κάνε έλεγχο. Για να δω την πεθερά, γυαλίζει το μάτι. Ναι. Να την περάσεις από χταίο την πεθερά. Από γιατρούς, από ψυχολόγους, από ψυχίατρους, να δεις τι γίνεται. Και όλο το σόι. Γιατί αν είναι κανείς από μέσα από το σόι έτσι λίγο, να είσαι στο νου σου. Δεν θα πάει καλά ο γάμος, μπουρλότο! Ή αλλιώς δεν θα μένεις κοντά με την πεθερά. Τι είναι αυτό το πράγμα? Παντρεύεσαι και μένεις πάνω από την πεθερά ή κάτω από την πεθερά? 100 χιλιόμετρα να είναι μακριά το σπίτι. Φτιάξαμε, λέει, σπίτι, λέει, και για τα παιδιά να μένουν από πάνω. Ναι, μην τα χάσεις κι εσύ. Άνοιξη μπαίνει στο χωριό. Μπλόκο κάναμε στην άνοιξη.

0: άνοιξη μπαίνει στο χωριό.
1: Βλέπω εδώ τα ημερομήνια. Ναι, ναι, ναι. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, τέλος του μήνα, θα έχουμε χιόνια. 3 μέτρα χιόνι. Και το 15 Αύγουστο βλέπω τη γιορτή της Παναγίας. 15 Αυγούστου θα έχουμε, λέει, ένα επικό χιονιά. Γι' αυτό να μην φυλάξεις τα χαλιά. Μάζεψε ξύλα για το καλοκαίρι. Δημήτρη και Βούλετρα Νουδάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα στην Άξο. Τον αέρα μου θα αλλάξω. Στέλλα, καλημέρα και σε σένα. Λιθός Ανέστη, Αντώνη Κουκλινέ, να πιούμε το καφεδάκι μας, το περιποιημένο, το μερακλίδικο. Καλή εβδομάδα σε όλα τα ερωτοκριτόπουλα φιλαράκια. Καλά ξεχειμονιάσματα, να έχουμε λεβεντόπεδα. Γεια σου Αντώνη με τα ωραία σου, ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Παντινάδες για το γέλιο, χθες ήταν παγκόσμια ημέρα γέλιου. Μη μου γκρινιάζεις, γέλα μου, έτσι. Όχι γκρίνια, παιδί μου. Έχει γίνει γκρίνια εθνικό άθλημα. Γκρινιάζουμε για τα πάντα. Ό,τι και να γίνει, γκρινιάζουμε. Βρέχει, γκρινιάζουμε. Έχει ήλιο, γκρινιάζουμε. Είναι μέρα, γκρινιάζουμε. Έχει πανσέλινο, γκρινιάζουμε. Αλέξη Κοχαράκη, Λίρα Τραγούδη, Νικήτα Μαυρομανολάκη. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση των τελευταίων 200 χρόνων. Πάει, γκρινιάζομαι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,80 το κιλό. Ντομάτα αλφα, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τιμπάκι. Τηλέφωνο 2892-051-346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας.
8: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940023107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
9: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
14: Σούπερ μάρκετ Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Το κριτικό σούπερ μάρκετ που μείωσε τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Ακούστε τις προσφορές μας.
15: Αλεύρι Αλατίνη 2 συν 1 δώρο 2,79. Φαρίνα Αλατίνη 2 συν 1 δώρο 1,29. Γάλα Family 1,5 λίτρο 2,46. Καφέ Δανδάλι 200 γραμμαρίων 3,95. Βίκος Κόλα 330 ml 1 συν 1 δώρο. Μπύρα Έζα η Εξάδα 3,49. Κρασί Χανίων 5 λίτρα 9,50. Αλεύρι 5 κιλών 2,89. Αλεύρι 1 κιλό 0,59.
14: Αυτές είναι τιμές.
15: Δείτε τις τιμές μας και στο Facebook. Στη σελίδα Supermarket Αλεβιζάκης Τρίγας.
14: Λειτουργεί αποθήκη χονδρικής, τροφίμων, ποτών, απορρυπαντικών. Τηλέφωνο 2892052713. Supermarket Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Έτσι μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο. Μανώλης Καρπουζάκης στη Σαμαριά στο πέρασμα. Νομίζω δεν έχει ανοίξει ακόμα το φαράκι της Σαμαριάς, αν δεν κάνω λάθος. Στέλιο καλημέρα. Γιώργη Τσαματή καλημέρα στα Χανιά, καλημέρα. Καλό τρέξιμο Γιώργο. Μιχάλη καλημέρα και σε σένα. 28-92-053-500. Πάμε γρήγορα να δούμε και ίντα γίνεται με τα αθλητικά μας.
1: Ώρα για σπορ.
0: Η ΑΕΚ έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι στο συν 6 από ΠΑΟΚ που κέρδισε 3-1 τον Ολυμπιακό και ξαναπέρασε δεύτερος και από τον Ολυμπιακό συν 6. Οριστικά τέταρτος ο Παναθηναϊκός θα παίξει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference Link. Ο Λεβαδιακός ξέσπασε στο Βόλο, κέρδισε 5-2. Ο Όφι 0-2 έχασε τον Άρη. Διπλό γοήτρου βέβαια για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Δεύτερη σερή ήταν για την Εθνική Πόλο Γυναικών, 13-10 από την Αυστραλία στο Ρότερνταμ. Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά η Ίντερ. Πρώτο σέλιδα αθλητικού τύπου Live Sport συν 6 και ακόμη πιο κοντά, λέει, για την ΑΕΚ που μπορεί να μην κέρδισε στη Λεωφόρο. Όμως ξέφυγε, λέει, και άλλο από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Τον έπνιξε, λέει, για την νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού. Sport Day, ληστεία, λέει, εφημερίδα. Η ιταλική διαιτητική ομάδα αγνώρισε προκλητικά τη συμμετοχή του εκτεθειμένου Μπάμπα στη φάση του πρώτου γκολ του ΠΑΟΚ. Φτηνά τη λίδωσε, λέει, για την ΑΕΚ. Με τον Παναθηναϊκό. Πάμε αθλητική ώρα της Δευτέρας. Αγκαλιά με την ιστορία, με νίκη την Κυριακή. 0-0 με τον Παναθηναϊκό. Φως. Πώς το χάνει έτσι ο αποτελεσματικός και ποιοτικός ΠΑΟΚ 3-1 τον Ολυμπιακό και τον έπιασε στη μάχη για τα προκριματικά του Champions Link. Κόκκινος πρωταθλητής, έγκλημα και τραγωδία, αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό, γράφει η εφημερίδα. Πάμε και μια βόλτα με τον Ζαχάρη Φραγκεδάκη στα ελληνικά νησιά με τον Άι Νικόλα. Σοφία καλημέρα, δεν σε είπαμε. Νίκο Τραλουνδάκη καλημέρα σε όλο το κρατήριο. Χαιρετισμούς και συγκυρία. Μαρία Καλεντάκη καλημέρα, Νίκο.

0: τους ναυτικούς.
1: Άι Νικόλας, Ζαχάρης Φραγκιαδάκης.
0: Πολλά καπετάνιο την παράκληση.
1: Άκου εδώ, ο συναγερμός λέει στη Βραζιλία ερευνήτρια κατηγορείται για κλοπή ιών. Εντάξει, έχω ακούσει κλοπή για λίρες, κλοπή μετρητών, κλοπή κινητών, κλοπή χρυσαφικών, αλλά κλοπή ιών από εργαστήριο υψηλής ασφάλειας. Α, πώς ήταν ο κορονοϊός, ναι, από την Κίνα. Κατηγορείται, λέει, για αφαίρεση επικίνδυνων ιών από εργαστήριο βιοασφάλειας. Πάρα πολύ ωραία. Θα τις ξεφύγει τώρα, δεν ξέρω πού βάλει τους ιούς. Σε καμιά τσάντα. Ναι, να βγει ο ιός από την τσάντα, να κολλήσει τον άλλο που κάθεται απέναντι, ο απέναντι τον άλλο, ο άλλος τον άλλο, ο άλλος τον άλλο. Θα κολλήσει όλη η Αμερική, να κολλήσει και η Ευρώπη και μετά άντε πάλι να κλειδωθούμε. Πάτε και κλέβετε ιούς, κορονοϊούς και άλλους τρελοϊούς, δεν ξέρω τι υπάρχει. Και μπλέχνουμε μετά και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Πολύ καλά περνάμε. Λοιπόν, κάτσε να έρθουμε εδώ στα δικά μας να θυμηθούμε. Α, την Παρασκευή, όχι την Παρασκευή, την Πέμπτη μας είχε πει ωραίες μαντινάδες για την εργατική πρωτομαγιά η Στέλλα Κρυσαγάκη. Α, δεν ακούγεται? Ναι, τώρα θα ακουστεί. Πάμε ξανά.
2: Πρωτομαγιά, μα η χαρά μισή πάλι εφάνει. Μαυροντημένη και φορεί ακάνθινο στεφάνι. Κλωθογυρίζει σκέψη τη στην ανθισμένη πλάση. Μα δεν μπορεί η μισερή με εκείνη να γιορτάσει. Στα δυόντια ακροδάχτυλα μια κόκκινη ορτανσία. Μπλέκει και μας εξιστορεί του Μάη πικρή ιστορία. Εργάτες επορίσανε στην πρώτη τη γραμμή. Για εργασία ανθρώπινη καλύτερη αμοιβή. Εχίσανε το αίματος και γίνηκαν θυσία. Για να έχουμε δικαίωμα σε οκτάωρη εργασία. Τον εργοδότη πίεσαν μεγαλοαπατεώνα, ξαρμάτων.

0: ότι ξεκίνησαν ένα σπουδαίο αγώνα. Με την ψυχή πολέμησαν για το δικό τους δίκιο, με έναν τρόπο ηρωικό, γενναίο και αντρίκιο. Στεφάνια, εμείς σας πλέξουμε με γιασεμιά και κρίνα, για όσους θυσιάστηκαν για εμάς το Μάη μήνα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, γιατί όλα κερδίζονται με αγώνες. Πάμε και σε μια ωραία ρήμα που μας είχε πει για τη φιλοξενία. Γιάννη Σκανδαλάκη.
2: Είναι παλιή φιλόξενη χερή. Αγκάλιασα τη σκέψη μου την πια καλή μου κόρη. Και βγήκαμε στη θύμηση στη στράτα Κανταδόρη. Και αυτή ως είναι το πρεπό μας σε καλωσορίζει. Και με τσαγάπη στο κρασί τσικούπε μας γεμίζει. Άνοιξε μια ναυλόπορτα με ένα χρυσό κλειδάκι. Σε ενός παλαιινού καιρού να μπούμε τα βιδάκι. Φούλια, γεράκια, για σε μια στολίζουνε τον τόπο. Και αντάμωσα τα πρόσωπα δυο γελαστών ανθρώπων. Εκείνη πρωτομίλησε γεμάτη νοστιμάδα. Ό,τι παιδί μου πούβαλα στον άθο την πουγάδα. Κι έγειρα το καυτό νερό απάνω να τα σπρίσω. Και από τα ψάργα δέλομαι για να τα ξερυπήσω. Μα η καλή νοικοκερά ώρες δεν λογαριάζει. Να σπρίσει την πουγάδα της και του χιονιού να μοιάζει. Ο νοικοκύρης γελαστός τη λέει ξεσουβιά σου. Και όπου γιά στην παρασιά τσικνώνουν τα κουτιά σου. Εκείνη με χαμόγελο και προκοπή μεγάλη, πιάνει τσικαλοπιάσματα και βγάνει το τσικάλι. Εις τη φωτιά ξανάστεσε σώζεμο το τηγάνι, σύγλινα που μοσχοβολούν σφουγγάτο να τα κάνει. Δίχως να το καλοσκεφτώ είχε τραπέζι στρώσει και τσικαρδιάσει την καρδιά πρόσχαρα να μου δώσει. Η ιστορία ομολογά μιας εποχής αξίες. Και οι πόρτες πώς ανοίγανε για τις φιλοξενίες.

0: Μιχάλη Τσακαράκη, πρωτομαγιά σε γνώρισα. Ανάμεσα σε πολλά λουλούδια σε ξεχώρισα. Το αλλάξουμε λίγο. Λοιπόν, είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μοιρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές, όμορφα σχέδια, υπέροχα κοσμήματα. Λάμπουμε και το Μάιο. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μοιρών. Καλημέρα, Κρήτη, Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη. Μην μας χάσετε, μην χάσετε δευτερόλεπτο.
1: Κι παίρνε το λαγούτο του και σιγά να επορπάτη και έτσι...

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο, είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μάντι, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μάντι, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
5: Μάντι, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μάντι, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μάντι, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φίτο Ελλάς.
6: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας 6,99 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή, λαιμός ή καρέ το κιλό 6,35. Μοσχάρι παραγωγής μας άνεφωστον το κιλό 14,49. Κοτόπουλο νοπό πίνδου άρτας 3,90. Καφές παπαγάλος λουμίδι 340 γραμμαρίων 6,59. Αλεύρια λατίνη η τριάδα 3,29. Μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ η εξάδα 3,25. Όμο υγρό πλυντηρίου 45 μεζούρες 5,79. Χαρτί κουζίνας Mama Soft 400 γραμμαρίων 1,44. Κρασί Τιτάκης 1,5 λίτρο 4,24. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6.98. Μοσχάρι με κόκαλο 6.98. Κατσικά 5.98. Κοτόπουλο 2.98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5.28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος Γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
14: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μία προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
19: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
20: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
19: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: Επιστρέψαμε με νέα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες. Μιχάλης Κοπηδάκης, η ομορφιά των ασφυτών. Λίγο πριν ακούσαμε Πυθαγόρα, πολλές φορές με στην καρδιά, στίχη μουσική Αντώνης Κουκλινός. Δήμητρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα. Γεια σου Χρήστο, να είσαι καλά, καλή δουλειά. Γεια σου φίλε Γιώργο Δρετάκη, καιρούς και ζαμάνια. Καλημέρα σε όλο το κρατήριο. Α, για τραγούδι τώρα έχουμε γραμμές. Αν μπορέσουμε σε λίγο να δούμε, να βάλουμε και ό,τι ακουστεί. Γεια σου Γιώργο. Σοφία, καλημέρα. Μαντινάδες για το γέλιο, να μας πείτε σήμερα. Χθες ήταν παγκόσμια ημέρα γέλιου. Πάμε για μια ακόμα γρήγορη ενημέρωση. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες στα Χανιά. Προσποιούνταν τους τεχνικούς της ΔΔΕ, του ΔΔΕ, είτε τους λογιστές, τα κατεστάχαστες. Με τα γνωστά κόλπα, τα έχουμε πει 100 φορές, αλλά δυστυχώς τα κάνουν και θα τα ξανακάνουν. Στα 62.000 ευρώ η ηλία τους. Ηράκλειο, αιματηρό περιστατικό στο Σκηνιά. 21χρονος πυροβόλησε 24χρονο στο πόδι. Με τραύμα στο πόδι, λέει, εξαφανίστηκε αυτός. Ενώ 24χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ στο Ηράκλειο παραδόθηκε ο 18χρονος. Ρέθυμνο, εκδήλωση για το στιγματιστικό ζήτημα και τη φοιτητική κατοικία την ερχόμενη Τετάρτη στο σπίτι του πολιτισμού. Χανιά, απόπειρα ληστείας σε μίνι μάρκετ στη Σούδα. Έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. Ηράκλειο, άγνωστοι βανδάλισαν τουαλέτα αμαία στο πάρκο Θεοτοκόπουλου. Στο Ηράκλειο έπεσε μπαλκόνι και στο κέντρο της πόλης αποτύχει, δεν είχαμε θύματα. Πάλι καλά που δεν περνούσε κανείς από κάτω. Πάντως είναι πολλά μπαλκόνια που είναι έτοιμα. Μέρα με τη μέρα, γι' αυτό να έχουμε το νου μας τώρα.
1: Ο καιρός.
0: Πάμε στο καλό μας τον καιρό. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, σήμερα στην Κρήτη είναι φώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Νωρίς το πρωί με μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα στο νησί μας θα σταματήσουν. Ο καιρός θα βελτιωθεί. Η άνεμη βόρειο-δυτική 7 με 8 βαθμία, με βαθμία εξασθένηση. 7 με 8 ποφόρ. Θερμοκρασία από 11 μέχρι 18. Νότια Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα με χαμόγελα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου Στέλλα.
2: Καλό μήνα και καλό χειμώνα θα μπορούσαμε να
0: καλό
2: πούμε.
0: Καλό χειμώνα, σωστά. Έτσι, βγάλαμε πάλι τις κουβέρτες από το πατάρι, τα χαλιά, τα ξαναστρώσαμε.
2: Πάμε, χαμό, σαν τον Εσκιμό κυκλοφόρους αυτές τις μέρες.
0: Έτσι, δεν πειράζει. Θα πάρεις κατοικίδιο ένα πιγκουίνο.
2: Να πάρω, γιατί όχι. Όλα τα έχω μαζέψει εδώ μέσα. Χελώνες έχω, σκύλους έχω. Να πάρω και ένα πιγκουίνο.
0: Έτσι, τώρα που θα κάνει κρεγιώτη, να αντέχει αυτός.
2: Λοιπόν, με αφορμή τη χθεσινή Παγκόσμια ημέρα γέλια, έγραψα ένα ποίημα με τίτλο «Η χαμογελαστή». Να σας το απαγγείλω. Επάντηξα μιαν εποχή στον ερχομό τ' Απρίλη. Μια κόρη χαμογελαστή με δυο δροσά τα χείλη. Τα πράσινα τα μάτια τζι φέγγαν στο πρόσωπό τζι. Τσούλοι είχαν πάντοτε να πούν για το χαμόγελο τζι. Σε εκείνο που δεν ξέλιπε τσι άνοιξε στο γέλιο και ορκιζότανε πολύ σε αυτό το Ευαγγέλιο. Ήμοιαζε τόσο αλλιώτικη στον κόσμο τζι χαμένη. Πούλο γελά, σκορπά χαρά και είναι ευτυχισμένη. Δεν είναι πως δεν πόνεσε, δεν μάτωσε η ψυχή τζι. Μα ήμαθε να γιατρεύγεται στο γέλιο η πληγίδη. Το γέλιο τζίκανε χρυσή προστάτηδα ασπίδα, να περπατά μεθάρρητα μέσα στην καταιγίδα. Είναι το γέλιο φάρμακο, χαρά τον πόνο κάνει, και τσι αγιάτρευτες πληγές μπορεί αυτό να γιάνει. Εύχομαι να είστε πάντα όλοι χαμογελαστοί.
0: Ωραία, το καλύτερο φάρμακο, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μια φορά την
2: να
0: μέρα.
2: Να το πίνουμε, έτσι, όλη μέρα, όλη νύχτα γέλιο.
0: Γέλιο,
2: την
0: γέλιο.
2: Μέρα μου
0: να
2: και την αγάπη
0: οι άλλοι. Ευχαριστούμε Στέλλα, καλημέρα.
2: Εσύ πάντως, Μανώλη, είσαι...
0: Αστείος είμαι, ναι.
2: Αυθεντικό φάρμακο, το πίνουμε εμείς καθημερινά και είμαστε καλά, μπορώ να πω, ευχαριστούμε.
0: Έχει παρενέργειες, αλλά τέλος πάντων, πάμε.
2: Δεν πειράζει, σαν αντιβίωση.
0: Να είσαι καλά, Στέλλα.
2: Καλημέρα, την αγάπη μου.
3: Ακόμα κι ο ερωτόκριτος.
0: Ακόμη κι ο ερωτόκριτος. Α, ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς και την Τόνια. Καλό μήνα, δεν τα πάμε.
4: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Καλημερίζω τη Στέλλα, την αγαπημένη μας. Την Τάσο Χάκη με την οικογένεια την υπέροχη. Γεια σου, φίλητα μου. Να πούμε καλημέρα στο φίλο μας τον Ιδία, στο Χονουράκη, στο Χαραλάμπη, στο Κωστή το Κουβεράκη και σε όλο τον κόσμο που ακούει τον Ερωτόκριτο και σήμερα. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, Τόνια, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Ναι. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώ τη Μαρία μα. Τι θα γίνεται.
1: Αληθώ
0: ανέστη. Μην το ξεχνάμε κιόλα γιατί το λέμε μέχρι.
1: Ναι, θα αναλήψεω. Μέχρι τα αναλήψεω, βέβαια.
0: Νομίζω φέτο πέφτει η ημέρα Κωνσταντίνου Κελένη ή όχι.
1: Τώρα δεν θυμάμαι.
0: Να μα ενημερώσουν πότε είναι.
1: Δεν κοίταξα το μερολόγιο και δεν θυμούμαι, δεν ξέρω.
0: Τώρα θα κοιτάξουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, Μανώλη, την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο. Απανταχού στη Κρήτη μας, στο νησιό μας τον όμορφο, όλης μας της Ελλάδος, όλους μας τους ξενιτεμένους, όλους τις φίλες και φίλους, παιδιά, εγγόνια, δυσεγγόνια, οι πάντες.
0: Έτσι.
1: Μια καλή εβδομάδα και ένα καλό μήνα ευχόμαστε. Ωραίος είναι, κρυαδερός, χιονιστής, όλα τα έχει ο Μάιος.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Να μην καψωθούμε πολλά.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, όλα καλά, Μανώλη, όλα καλά. Λοιπόν, με το γέλιο, σκέφτηκα να γράψω μια ιστορία από ένα θείο μια φορά, όταν πρωτοβγήκαν τα ραδιάκια, και γόρασε ένα ράδιο. Αλλά έλα σου δά που του είπε ο μάστορας πώς να το κλείσει,
0: ναι.
1: Πώς να το ανοίξει και κάθεσε να το ανοίξει, μα ύστερα κάθεσε να το κλείσει.
0: Α, το έχει το ανοιχτό.
1: Καλά, εκεί τώρα Μανώλη ήταν το γέλιο. Αυτή η ιστορία λοιπόν πραγματικά, όταν ήθελα να μας τη λέει, ήθελα να τον εβάλλουμε να σύζα, αποστορίζομαι να του πούμε θύε, πέμα στην ιστορία με το ράδιο. Πέφταμε χάμε στα γέλια. Αυτή πραγματικά, αν όλη η παλιά ζωή λείπει πολύ από τον κόσμο, αυτές οι αποσπερίδες που γελούσαμε, που προξενούσαμε το γέλιο.
0: Μα οι αποσπερίδες βοηθούσαν τον άνθρωπο να νιώθει συντροφιά, ψυχική υγεία. Ναι, τώρα με το κινητό και την οθόνη.
1: Εδώ, Μανώλη, δεν προξενούμε μόνο θλίψη.
0: Έτσι, σου δημιουργεί άγχος, στρες.
1: Ήθελα λοιπόν να έρθει στο σπίτι να του πούμε τι έκανε την ιστορία με το ράδιο. Να κυλούμαστε, να γελούμε όλη νύχτα, να μην μπορούμε να σκάσουμε, να ξεχάσουμε τα πάντα. Λοιπόν, αυτή την έκαμα έτσι μια ρήμα τη μοιραστώ μαζί σας, να γελάσετε κιόλας.
0: Ωραία.
1: Και να δούμε αυτή την εποχή την όμορφη, Μανώλη. Λοιπόν, μια και έχει και το ράδιο μέσα. Μήνα καλό λέει, μέρα καλή, μα και καλή εβδομάδα. Εύχομαι κόσμο, Κρητικέ και σε όλη την Ελλάδα. Στην Κύπρο, όμορφα νησά και Νάξο αγαπημένη. Και στους ξενιτεμένους μας, σε όλη την οικουμένη. Κι αφού αγαπημένοι μου σας εκαλημερίσω, λιγάκι γέλιο σκέφτηκα να σας επροξενήσω, γιατί η ζωή δεν γίνεται χωρίς να έχει γέλιο. Είναι να χτίσει σπιτικό χωρίς βαθύ θεμέλιο. Μια ιστορία σκέφτηκα να γράψω με μεράκι, να φύγει λίγο του κορμιού του πόνου το φαρμάκι. Ήταν αρχές που ντάκαραν, τα ράδια να βγαίνουν και οι καημένοι άνθρωποι σιγά σιγά να παίρνουν. Είχα ένα θείο κωμικό, πολύ αγαπημένο, που είχε το γέλιο στην καρδιά βαθιά θεμελιωμένο. Αδύνατο ήταν να το δεις να μην χαμογελάσεις, από τα γέλια τα πολλά πολλές φορές να σκάσεις. Εσκέφτηκε λοιπόν κι αυτό το ράδιο να αγοράσει. Με την παρέα του ήθελε λιγάκι να ξεσκάσει. Δείχνει του αυτός που το έπειρε πώς ήθελα να τα ανοίξει. Κι άμα ήθελα το βαρεθεί και πώς να το σφαλίξει. Πάει στο σπίτι ολόχαρος, ανοίγει τη βελόνα. Μα ήτονε μέγα γεγονός. Εκείνο τον αιώνα. Γρικάτε από όλο το χωριό και όλοι εγλακούσαν. Και το σταυρό το έκαναν με εκείνα που γρικούσαν. Έλα σου δα που χόρτασαν και θέλει να το κλείσει. Μα ξέχασε ποιο ήταν το κομπί από του είχαν δείξει. Πιάνει τον μέγα σεντεμέ και έβγανε ντουμάνι. Και μια μεγάλη απόφαση στο λογισμό να βάνει. Και με μανία παίρνει το στο μέσα σπίτι μπαίνει. Σε ένα μπιθάρι βάνει το μακίνο δε σωπαίνει. Πιάνει από πάνω σκέπαζε, μα τι βρίσκε μπροστά του. Μ' αυτό εσκυλογάβιζε, κούφαινε τα αυτιά του. Απ' το πιθάρι παίρνει το και στην αυλή το βγάνει και πιάνει ένα κουβά νερό και μέσα του το βάνει. Το ράδιο εσώπασε και ντύπηδε γρικάτε και σαστισμένος ξάνιζε και να σταυροκοπάτε. Με τρόπο το διηγούντανε όλοι να το γρικούμε και από τα γέλια τα πολλά πολλέ, τα πάντα να ξεχνούμε. Αιώνια η μνήμη του σε εκείνο τον ανθρώπο που γέλιο μας εχάριζαν, Μανώλη, με τον καλό όντως τρόπο.
0: Ωραία, πολύ όμορφη ιστορία έτσι με...
1: ναι. Λοιπόν, είπατε λοιπόν ύστερα στον κουβά το νερό και σώπασε.
0: Και πάει, τελείωσε. Αιωνία τη μνήμη του ραδιοφόρου.
1: Αυτό λοιπόν ήταν αυτή η όμορφη ιστορία, αλλά αυτός ο θείος μου δεν την είκανε.
0: Είναι και ο τρόπος που τη λέει την ιστορία.
1: Ήταν κωμικός. Και το έλεγε με τέτοιο τρόπο που ψηλούμαστε να
0: γίνουμε. Όπως και το ίδιο ανέκδοτο, θα τα ακούσει από δύο διαφορετικούς.
1: Έτσι, έτσι, Μανώλη.
0: Πώς είναι ο Στάθης, ο Μονιάτης που έχει το χάρισμα που θα στο πει με τον τρόπο τον ωραίο, τον ξεχωριστό.
1: Ήτανε.
0: Είναι χάρισμα.
1: Αυτός ο θείος μου ο Θωμάς τον λέγανε, Καλεντάκης ήταν, αλλά μοναδικό. Δεν υπήρχε. Τέτοιος κωμικός άνθρωπος, τέτοιος χαμογελαστός άνθρωπος, δεν είδαν τα μάτια μου. Πάντα γελούσε, πάντα σε κάνει να γελάς.
0: Καλός άνθρωπος. Μα δεν το λένε, άνθρωπο λέει που χαμογελά, δεν τον φοβάσαι.
1: Ναι, δεν τον ξεχνώ ποτέ μου και οι ιστορίες του είναι βαθιά ριζωμένες.
0: Να σε καλά, Μανώλη,
1: να γελάσουμε και λίγο και η όμορφη ιστορία.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
0: Άλλες γραμμές θα βγάλουμε μετά.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια γρήγορη βόλτα στον πολιτικό τύπο. Πάμε στα νέα. Καλές συγκοινωνίες, ερωτηματικό. Ραντεβού το 2035. Υπομονή μια δεκαετία. Περνούν τα χρόνια γρήγορα, παιδί μου, μην αγχώνεσαι. Θα φτιάξουν τα πράγματα. Απογευματινή, ισχυρό δίκτυο προστασίας για στους ευάλωτους, λέει, πολίτες. Εφημερίδα των συντακτών, η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν. Ελεύθερος τύπος, σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών. Κόντρα τρέμουν τον Τσίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Ελεύθερη ώρα, εμφανίστηκε η Παναγία τη Μεγάλη Πέμπτη, συγκλονισμένη πιστή σε εκκλησία της Αργολίδας. Δημοκρατία, 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς. Η αλήθεια είναι ότι ξελαστήχωσε το θέμα. Λοιπόν, μάλιστα, όλα τα είπαμε, φαντάζομαι. Πάμε για ανάσα διαφημιστική και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμό 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
8: Πολύτιμο γούστο. Ακριβώς στυλ. Μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα. Κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο
9: Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
10: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Σούπερ μάρκετ Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Το κριτικό σούπερ μάρκετ που μείωσε τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Ακούστε τις προσφορές μας.
12: Γραβιέρα κορυφή το κιλό 12,99. Γιαούρτι Παπάζογλου το κιλό 2,29. Μπύρα Φίξ 330 ml 6-2 δώρο 5,95. Μπύρα Μύθος 6-2 δώρο 5,95. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,59. Νερό Ρούβαση Εξάδα 1,49. Νερό Σελινάρι η Εξάδα 1,29. Βίκος Κόλα 1,5 λίτρο 0,79. Ουίσκι Ballantines 15,89.
11: Αυτές είναι τιμές.
13: Δείτε τις τιμές μας και στο Facebook. Στη σελίδα Supermarket Αλεβιζάκης Τριγάς.
11: Λειτουργεί αποθήκη χονδρικής, τροφίμων, ποτών απορρυπαντικών. Τηλέφωνο 28920-52713. Supermarket Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα. Παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
18: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
17: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
20: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
19: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
9: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.

0: γιορτάμι.
1: Εδώ είμαστε τελευταίο ημίωρο. Καλημέρα, ναι.
2: Καλημέρα Μανώλη, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Ευγενία, καλό μήνα.
2: Καλημερίζω τον Μανώλη, τον Γιώργο, τον κύριο Μπρόκο, την κυρία Γοντικάτση, την κυρία Νίση, την κυρία Μαρία Σαρκαλοφόρη, την Κατερίνα, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Ευθυμία, τον κύριο Μανώλη στο Δαχνές, την Κατερίνα, την Κολυδάκια, την Μαρίκα, τον Νίκο που ελαριάζει η Μελιζάνη.
1: Ωραία, ευχαριστούμε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Μαντινάδες για το γέλιο, να μας πείτε οι άλλες μαντινάδες που έχετε. Χθες ήταν Παγκόσμια ημέρα γέλιου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου Κατερίνα, να καλό γελούμε, μήνα.
2: Να γελούμε, να γελούμε, γιατί το γέλιο είναι μεταδοτικό.
1: Έτσι, σαν τη γρήπη.
2: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου, καλό μήνα, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους μας, τις φίλες μας. Εύχομαι υγεία, αγάπη, χαρές να έχουνε. Λοιπόν, ευχαριστώ την κυρία Ευγενία για την καλημέρα της και σε όλους τους φίλους και φίλες. Την καλημέρα μου στέλνω και εγώ και την αγάπη μου. Και για το αστείο που είπε αυτό η κυρία Καλεντάκη με το ράδιο, όντως οι παλιοί δεν ξέρανε και θα ρω πως σας το έχω και εγώ ξαναλεωμένο, ναι. Ότι ένας θείος μου, του πατέρα μου, πρώτος αξάδελφος, ήταν βοσκός πάντα στην εξοχή, τα χρόνια τώρα εκείνα μα υπήρχε ράδιο, ήταν μεγάλη αυτή.
1: Μεγάλη πολυτέλεια.
2: Ναι, είχε πάρει λοιπόν ένα ραδιάκι και το είχε και κάτω στα λιόρια, το λέγανε κοντά στο τσούτσουρο ένας τόπος που είχε τα ζά του, και το βάλε εδώ το πρωί ακούσει τις ειδήσεις. Είπε λοιπόν το ράδιο, λέει, καιρός έθριος. Αυτός φύγε χωρίς δράση, έπαιρνε στα οζά του, εδώ αρχινά λοιπόν και ήβρεχε και γίνηκε και σκέξ το βροχή. Γιαγέννη λοιπόν και αυτό στο σπίτι και πιάνει το ράδιο και το βάνει από κάτω στην κουτσουνάρα που ήταν το νερό και του λέει, έχεις το διάολο, κάτσε δάδεις, βρέχει ή γη βρέχει. Κοίτα μου λέει σε μένα το πρωί έθριος ο καιρός ή η καμουρίδη. Κοίτα και η Μαρία Πέτρο το βάλε στο κουβά, ο άλλος έκανε το κλειδάκι.
1: Άστα, εξαφανιστήκαν τα ραδιόφωνα.
2: Έτσι ήταν οι άνθρωποι τότε, έτσι ήταν Μανώλη, δεν εγκατάνε κακομύριδες, αλλά εδώ...
1: Σήμερα έχουμε πνίξει για την ώρα δύο ραδιόφωνα.
2: Εδώ έχουμε εμείς 5-6 σε κάθε δωμάτιο ένα. Αλλά κοιμαστούμε και στις τσέπες μας και στα μάξα μας και παντού.
1: Εντάξει.
2: Αλλά η τεχνολογία τώρα τα κάνει όλα. Λοιπόν,
1: τα πρώτα χρόνια είχαν μόνο οι πολύ πλούσιοι. Δηλαδή τη δεκαετία του 30, να πάω πιο παλιά, ήταν μόνο οι πολλοί, έτσι, προύχοντες είχαν ραδιόφωνα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Εγώ πάω ακόμη πιο πίσω.
2: Λοιπόν, όσο για το χαμόγελο, τώρα είναι να χαμογελούμε καλό. Θα σου πω, αν μ' αγαπάς αληθινά, θέλω να έρθεις κοντά μου, να ανθίσει το χαμόγελο στα χείλη τα δικά μου. Ήρθε και σε περίμενα να ξαναρθείς κοντά μου και άνθισε το χαμόγελο στα χείλη τα δικά μου. Τι λένε δυο λόγια, ποιος θέλει. Λοιπόν, βρήκα τρόπο να γελώ όταν θα έρθεις στη σκέψη, να γαλινέψει η καρδιά και ο νους μου να ημερέψει. Ένα γλυκό χαμόγελο από τα δικά σου χείλη, ο πόνος μου γιατρεύεται και βρίσκω τη γαλήνη. Ένα γλυκό χαμόγελο θέλω από σένα μόνο, να διώξεις από την καρδιά κάθε καημό και πόνο. Το γέλιο είναι, λέει, αυγερινός ήλιος.

0: Όσοι αγαπούν πονούνε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς την άλλη. Θεός Ανέστη.
1: Ακόμα το λέμε το Χριστός Ανέστη. Μεσοπεντηκοστήνη την Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, την καλημέρα με το Χριστός Ανέστη μου σε όλο το ακροτήριό σου. Και να μην καθυστερώ, θα πω κι εγώ μία, δυο. Είναι από τον Τζαγκαρομιχάλη το βιβλίο. Και θα πω και μερικές από το κύριο Τιτάκη το βιβλίο που έχει, για το θέμα γέλιο που έχει βάλει. Άσε με μοίρα μια φορά γέλιο να δοκιμάσω, από τον Τζαγκαρομιχάλη είναι αυτό. Να δω πως είναι να γελάς και ας μην ξαναγελάσω. Τα χείλη μου χαμόγελο, μοίρα μου δεν μ' αφήνεις. Κι ας τάξει γέλιο μια γουλιά, το παίρνεις και το πίνεις. Και θα πω από του Τιτάκη το βιβλίο, του κυρίου Τιτάκη, γιατί είναι και δάσκαλος, καθηγητής, λέμε το κύριε. Εγώ δεν το λέω γιατί νομίζω ότι είναι ξένος ύστερα από κύριε.
0: Ναι, όπως νιώθεις.
1: Νιώθω πιο κοντά μου να το πω με το όνομα.
0: Ναι.
1: Με έκαμε να χαμογελώ που ήμουν σαφή λυμένη και δάμε μέσα στις ευτυχείς οι πιο ευτυχισμένοι. Ο ευτυχέσαιρος της γης και ολόκληρη της πλάσης αισθάνομαι μία φορά που μου χαμογελάσεις. Το γέλος είναι γιατρικό και τις πληγές ζωτάνει, γι' αυτό να μου χαμογελάς ο πόνος μου να γένιο. Το γέλος σου είναι γιατρικό, ποτάνει το φιλί σου. Δεν λογαριάζω θάνατο, σαν βρίχνομαι μαζί σου. Τίποτα δεν συγκρίνεται με ένα δικό σου γέλιο. Είναι στον πόνο φάρμακο και στη χαρά θεμέλιο Μανώλη.
0: Έτσι είναι, όλα αυτά τα ωραία. Να είσαι καλά Μαρίκα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να χαμογελούμε, δεν είναι δύσκολο, αλλά χαμόγελο όμως αληθινό.
0: Όποτε μπορούμε, γιατί με το ζόρε δεν γίνεται. Ψεύτικο το χαμόγελο.
1: Το καταλαβαίνεις όταν είναι με το ζόρε το χαμόγελο.
0: Σωστά.
1: Όταν είναι αυθεντικό, το καταλαβαίνεις.
0: Έτσι είναι. Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή.

0: κάποτε.
1: Είχα μια αγάπη κάποτε, ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Γεια σου Γεωργία, έφτιαξε Στεφάνι, μαγιάτικο.
2: Πόταξα στη δουλειά.
1: Έφτιαξες, α, ωραία.
2: Να κάνω. Έτσι
1: μια χαρά να τηρούμε τις παραδόσεις, τις συνήθειες, τις όμορφες. Ναι.
2: Η ευγενία σε όλο τον κόσμο και στα παιδιά μου, στις εντεμένους.
1: Με το καλό να έρθουνε, καλοκαίρι.
2: Δεν έρχεται από φέτος, Μανώλη.
1: Λοιπόν. Οπότε μπορώ, είναι.
2: Καλή συνέχεια, καλό μήνα να έχουμε.
1: Να είσαι καλά, Γεωργία, χάρηκα που σ' άκουσα, καλή εβδομάδα.

0: 28-92-053-500. Καλημέρες, μαντινάδες, ευχές, μηνύματα, αγάπες. Ναι, καλημέρα.
1: Καλώς τον ετομάνο.
0: Καλώς και την Εύα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε σένα, πέρασες καλά.
0: Προσπαθούμε πάντα.
1: Την Πρωτομαγιά εδώ είχαμε σιόνια, είχαμε νερά.
0: Ωραία.
1: Από όλα.
0: Ήτανε χριστουγεννιάτικη η Πρωτομαγιά.
1: Ναι. Βγήκαμε, οξοπίαμε, κάμαμε το Μάη, κόψαμε τις μαντιλίδες μας.
0: Έτσι καημένες.
1: Αλλά ήταν τα χόρτα βρεγμένα, δεν μπορούσαμε.

0: μπορούσαμε να πάμε πάνω από όπου θέλαμε.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Και το χρόνο.
0: Δεν πειράζει, ωραία ήταν όμως. Και σήμερα βρέχει εμάς εδώ.
1: Ναι, ωραία.
0: Βρέχει και τη νύχτα έβρεσε.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Μάνο, εσύ πέρασες καλά.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Πάντα να περνάς καλά και όλος ο κόσμος. Και λέει εδώ μια μαντινάδα, παράξενα, παράξενο ναι λέει να γελώ, με τσα μεγάλο πόνο. Μάλλον δεν έχω γιατρικό όξο από το γέλιο μόνο, λέει η κυρία Αντωνία Μιλογιαννάτση.
1: Τέλεια.
0: Να κάτεσες λέει το γέλιο σου, η τα χαρά μου δίνει. Θέλα περνάς να μου μιλείς, ο πόνος να μ' αφήνει. Κλαίω και κλαίνε τα βουνά, μ' αραίνονται τα δάση, κι άνθρωπος δεν ευρέθηκε να μου χαμογελάσει.
1: Μάμωρε, δεν βρεθεί ένας.
0: Χαμογέλα εσύ τουλάχιστον, να σ' ακούω όλη τη διάρκεια της εκπομπής, να παρηγορούμε.
1: Έτσι, παρηγορία στον άρρωστο που λένε.
0: Ναι. Μάνο, καλή συνέχεια, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Εύα, καλημέρα, καλό μήνα.
0: Γεια σου Μάνο, καλά να περάσεις.
1: Επίσης.
2: Νύχτες σκοτεινές.
1: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα Μανελιά.
1: Καλώς για την αγάπη.
3: Μετά από τόσες μέρες.
1: Σ' ακούω καλύτερα, καλύτερα σ' ακούω.
3: Πιο καλά είμαι σήμερα. Μετά από πνευμονολόγου και κέντρα υγείας καλά είμαι.
1: Έτρεχες, ε.
3: Καλημερίζω. Ναι, ναι. Καλημερίζω όλο το ακροατήριο και την ευγενία, όπως είπε όλους, ιδιαίτερα στην ευγενία. Και λέω, γελώ μα μέσα στο γέλιο μου, κρύβω μεγάλο πόνο. Όλοι με βλέπουν ευτυχήμα, εγώ γνωρίζω μόνο. Με στην καρδιά με μοραζεί πληγία που δεν βγαίνει. Και να γελούν τα χείλη μου, ψεύτικο γέλιο βγαίνει. Σε όλο τον κόσμο την καλημέρα μου.
1: Να είσαι καλά, αγάπη, σιδερένια, γερή δυνατή.
3: Να χαμογελάω ο κόσμο γιατί είναι καλό το γέλιο.
1: Έτσι.
3: Όσο μπορεί να χαμογελά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Πριν άφηνε στεναχώριες. Εντάξει, μου γιατά στη Μανούλα, στη Μανώλη.
1: Περαστικά, καλημέρα.
3: Ευχαριστώ, Μανώλη, γεια.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς το Μιχάλη. Καλό μήνα. Τον έπιασες το Μάη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Α, ήταν γρήγορος.
1: Καλημερίζω τον Αντώνη του Κουκκινό.
0: Ναι.
1: Τη γυναίκα του. Τους εύχομαι χρόνια πολλά. Καλό μήνα. Το Καραλάμπη στον Κρουσόνα. Την Τόνια. Και όσους το Βιτόρο στη Γερμανία. Και όσους ακούν Αρετόκριτο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ, Μανώλη.

0: σώμα.
1: Πέρασε η ώρα, είμαστε στον αέρα από τις 8 στο μικρόφωνο ήταν ο Μανώλης Λεκάκης. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σας κάνει παρέα μέχρι τη μία. Καλά να είμαστε και εμείς πάλι αύριο. Να βγούμε στον αέρα στις 8 και κάτι. Μιχάλης Ξενάκης, να γελάς.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψύξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου. Δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
5: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
5: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
7: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
8: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
9: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
8: Ρεμπέκα.
9: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
8: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
9: Με έντονη ράβδωση και σκούρο πράσινο χρώμα.
8: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
9: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
8: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
9: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
8: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλας Φύτο.
9: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
8: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
10: Υπάρχει μια αυλή μαγική. Ένα μέρος όπου αναβιώνει η αίσθηση ότι τρως από τα χεράκια της γιαγιάς σου. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Εδώ απολαμβάνεις λαχταριστά με ζεδάκια, παραδοσιακή κουζίνα, κρεατικά σχάρας, αντικριστό κοτόπουλο και φυσικά κουνελάκι τηγανιτό όπως το έφτιαχνε η γιαγιά. Όλα με ντόπια υλικά και προσιτές τιμές. Σε ένα ζεστό εσωτερικό χώρο με την εμπειρία, την εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία του Νίκου. Ταβέρνα Αυλή. Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6977 12 13 14. Υπεύθυνος Νίκος Καραταράκης. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Από την κουζίνα της γιαγιάς σου, κατευθείαν στο πιάτο σου.
11: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
12: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός.
6: γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Selfos. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
17: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
18: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
19: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Στην Κρήτη, στην Κρήτη ζει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Μπήκε ο μήνας Μάης. 4 Μαΐου σήμερα. Για 2 ώρες θα περάσουμε μαζί. 11 με 1 ζωντανά στον αέρα. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Από τον Ερωτόκριτο στο Ηράκλειο. Ράδιο Μεγαλόνισο στο Ρέθυμνο. Κρητικό Ράμα στα Χανιά. Κρήτη FM στην Αθήνα. Ράδιο Αποσπερίτη στη Σαντορίνη. Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία.
1: Στο κομμάτι φυτρώνει. Στο κομμάτι φυτρώνει.
0: Εμείς ξέρουμε δείγνωμο τον Μάρτη, αλλά φαίνεται ότι και ο Μάιος τον ακολουθεί. Με τις παράξενες βροχές, χαλάζει, χιόνι. Όλα τα έχει ο Μάιος. Κάτι πρωτόγνωρο δηλαδή. Αλλά από ό,τι φαίνεται από αύριο αλλάζει ο καιρός. Γίνεται πιο ανοιξιάτικος, πιο καλοκαιρινός. Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Για να έρθουμε στα κανονικά επίπεδα. Πώς είστε, τι κάνετε? Αν δεν είστε καλά, θα γίνουμε καλά. Με ωραία τραγούδια, επιλεγμένη μουσική, όμορφες ματινάδες και βέβαια την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά, όλους εσάς. Ήρθε ο Μάης λοιπόν να τον προϋπαντήσουμε στην εξοχή. Πρωτομαγιά σε γνώρισα, έτσι θα ξεκινήσουμε σήμερα με Μιχάλη Τζαγκαράκη. Και να πούμε ότι λίγο μετά από τις 12 θα έχουμε στη τηλεφωνική παρέα μας την ποιήτρια, την Άννα Τακάκη.
2: Σε λουλουδένιο τόπο, σε ένα σιάνο μια κοτρολιά καθώς να με τρόπο.
0: Θα μας πει για το νέο της βιβλίο, οι Αλιγαβρέντες του Αυγενιού. Ένα έμετρο μυθιστόρημα, λίγο μετά από τις 12.

Πρωτομαγιά σε γνώρισα στο ξεκίνημα της εκπομπής σήμερα. Μοναδικός Μιχάλης Τζαγκαράκης. Πάμε να μαντήσουμε τις μαργαρίτες. Βγαίνουμε στην εξοχή. Με Νίκο Γωνιανάκη, μια μαργαρίτα μάδουνε. Πρέπει να μάθουμε την αλήθεια. Πρέπει, μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά, μ' αγαπά.

Στέλνετε μηνύματα, στέλνετε mail στην εκπομπή με τους γνωστούς τρόπους και τηλεφωνικά μετά τις 11.30. 28 9 20 53 500, μετά τις διαφημίσεις των 11.30. Ωστότε στέλνετε email στο info@erotokirtos.gr, Viper και SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90 και στο Messenger και στο Facebook.

Καλημέρα να στείλουμε στους Αγίους 10 στον φίλο μας τον Ηλία το Φανουράκη. Μας στέλνει καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα σε όλη την όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Και μας στέλνει και 6 μαντινάδες με μαργαρίτες, με όμορφα λουλούδια για το Μάιο.

0: Μαργαρίτα μου.
1: Και όπως ξαναείπα στην αρχή της εκπομπής, μετά τις 12, 12 και 10 θα έχουμε την ποιήτρια Άννα Τακάκη στον αέρα να μας πει για το νέο της βιβλίο «Οι αλληγαβρέδες του Αυγενιού», ένα έμετρο μυθιστόρημα, λίγο μετά τις 12. Μια μαργαρίτα εμάδουνα. Και λέει ο Ηλίας ο Φανουράκης για το Μάιο, τις μαργαρίτες μη μαδείς, γιατί αυτές δεν φταίνε. Πόσο πολύ σε αγαπώ, τα μάτια μου το λένε. Πόσα λουλούδια εμάδισα να μάθω την αλήθεια. Αν νιώθεις την αγάπη μας όπως και εγώ στα στήθια. Τα ντέτιτσι πρωτομαγιάς όλος ο κόσμος κάνει. Μα εγώ ακόμη το φορώ τα γκάθινο στεφάνι. Πόσα λουλούδια μάδισα να τα ρωτώ να μάθω. Αν μ' αγαπάς και όνειρα για μας τσιδιό να πλάθω. Εμπήκε ο Μάης και η γη ανθεί και λουλουδίζει. Μόνο στην έρμη μου καρδιά βρέχει βροντά χιονίζει και... Τσι μαργαρίτες μη μαδείς, αν σ' αγαπώ να μάθεις. Μα εμένα που βαλάντωσα, στο κλάμα πότε θα'ρθεις. Μαδίσαμε τις μαργαρίτες, πάμε να μαδίσουμε και ανεμόνες. Με τη Μαρίνα την Καραγιάννη. Στίχη μουσική Κανάκης Κουκλινός. Νέα ενορχήστρωση Ρεμίξ Μιχάλης Μαρακομιχελάκης. Μια ανεμόνα.

στείλετε το μήνυμά σας στην καλημέρα σας. info@erotokritos.gr για mail, Viper και SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90. Σ' αγαπάει, σ' αγαπάει. 28 9 20 53 500 για αέρα, τηλεφωνικά μετά τις 11.30. Καλημέρα στο Τιμπάκι, καλημέρα Άννα Μιχαλάκη. Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους και στον αγαπημένο ερωτόκριτό μας στέλνει η Άννα. Και από την Άννα πάμε στη Στέλλα. Καλημέρα στους Βόρους. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό χειμώνα. Θα μπορούσαμε να πούμε, λέει, σε όλη την παρέα του ερωτόκριτο. Καλή εκπομπή, Γιώργο, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Έτσι, από χειμώνα πάμε σε καλοκαίρι, επιτόπου. Δηλαδή, η άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο θα είναι θεαματική. Καλημέρα κυρία Ελένη Βρουβάκη στην Αθήνα, στο Μοσχάτο. Καλημέρα με υγεία και αγάπη, όμορφη Δευτέρα, καλή εβδομάδα από την κυρία Ελένη Βρουβάκη και τους Κρητίκαρους. Καλημέρα στο Νίπος από Κορώνου. Πάμε σε καινούργια τραγούδια μετά από τη Μαρίνα την Καραγιάννη. Νέο τραγούδι, Σαριδόκοστας. Λαούτο Κώστας Αλεξάκης και μουσική. Στίχη Δέσποινας Παντιδάκη. Το Δαχτυλίδι είναι τίτλος. Κώστας Σαριδάκης, καλό ταξίδι.

0: κατά τόπια.
1: Σαριδό Κωστάς. Καλημέρα και καλό μήνα και καλή εβδομάδα κύριε Γιώργο. Μας στέλνει ο Γιώργος ο Χανιωτάκης από το Ρέθυμνο. Καλημέρα Ρέθυμνο. Να πούμε καλημέρα και στη φίλη μας τη Γιούλη. Μας στέλνει την καλημέρα της. Καλή εκπομπή. Εύχομαι σε όλη την όμορφη παρέα μας που ακούει Ερωτόκριτο να έχουμε μια καλή εβδομάδα και ένα καλό μήνα με υγεία και αγάπη πάνω απ' όλα.
0: Της αγαπώ και αυτός που ζει ελπίζει να περιμένω μια ζωή δεν ξέρω πώς.
1: Δαχτυλίδη Σαριδό Κώστας. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με καινούριο τραγούδι. Χρύσανθος Μακράκης, Βασίλισσα. Στίχη μουσική Δημήτρης Ζωγραφάκης. Είναι καινούριο και έχουμε κι άλλα καινούργια μετά. Καλοτάξιδα όλα.
2: Όταν σε βλέπω σε εποχές παλιού καιρού γυρίζω.

0: κάθε μέρα σε θωρώ.
1: Καλό τάξιδο και κάθε μέρα σε θωρώ εις το βασίλειο μου.
0: Είς από τα πλούτη μου το πιο πολύτιμο μου.
1: Χρύσανθος Μακράκης.

Έτσι καλά γερατιά, στα γερατιά να φτάξουμε να ακούω τη μιλιά σου. Έτσι πάμε. Το διαφημιστικό διάλειμμα των 11.30 με το Χρήστατο Μακράκι, Βασίλισσα το τραγούδι, μουσική, στίχη, Δημήτρη Ζωγραφάκης. Επιστρέφουμε σε λίγο. Ανοίγουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά μεταβλητή 3 με 4, στο Αιγαίο Βόρειο Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νοτιοανατολικά 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Σημερινές θερμοκρασίες 16 Κος Σάμος, 17 Θάσος Λίμνος Νάξος, 18 Ηράκλειο Μύκονος Πάρος Ρέθυμνος Ύφνος Χανιά, 20 Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη, 21 Αθήνα Καλαμάτα, 22 Γιαννιτσά Τρίκαλα.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
2: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
8: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
7: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
9: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11, με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
9: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη, ζήλε, παιδιά. με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
13: Στην Κρήτη ζει η λεβενδιά. Στο χώμα της φυτρώνει και βγάζει φύλλα και κλαδιά και ανθεί και μεγαλώνει.
14: Επιστροφή με καινούριο τραγούδι Αντώνης Μαλιωτάκης. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση και που μου έστειλε το τραγούδι. Σε στίχους Φρόσος για Τρομανουλάκη.
15: Φωτιά,
14: πολλές φορές.
15: Φωτιά κρατεί ο έρωτας.
14: Πολλές φορές ο έρωτας.
15: Φωτιά κρατεί ο έρωτας.
14: Τι μας κάνει αυτός ο έρωτας.

Καινούριο τραγούδι Αντώνης Μαλιωτάκης, «Πολλές φορές ο έρωτας». Στίχη Φρόσο για Τρομανολάκη.

Ανοίγουμε από τώρα και έπειτα τις τηλεφωνικές γραμμές 28 9 20 53 500. Και λίγο μετά από τις 12 η ποιήτρια Άννα Τακάκη θα είναι στη ραδιοφωνική συντροφιά μας τηλεφωνικά.

0: Καλημέρα στον Πειραιά, καλημέρα στη φίλη μας την Κλειό. Μας στέλνει καλημέρα της, καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλους μας. Σε εμάς εδώ στην εκπομπή. Με υγεία, αγάπη και χαρά.
1: Όταν σε βγάλει στην κόρφη.
0: Πολλές φορές ο έρωτας φέρνει τα πάνω κάτω.

0: Ρε τι μας κάνει ο έρωτας. Πρώτα σε βγάνει στην κορφή και ύστερα στον πάτο. Οι μεγάλες αγάπες όμως δεν πιάνουν πάτο. Είναι πάντα έρωτας, στα ψηλά, πάντα στην κορφή.
1: Μένει τα πάνω κάτω.
0: 28 9 20 53 500, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές μέχρι τη μία μαζί. Πάμε με τρεις γενιές παπαδάκηδες. Ο εγγονός του Παπαδογιώργη, του άρχοντα, ο γιος του Δημήτρη δηλαδή, είναι ο Μινάς ο Παπαδάκης. Έχουν όλοι τους φωνάρες. Και ο Παπαδογιώργης και ο γιος του Δημήτρης και ο Μινάς τώρα. Για ακούστε.
1: Εδώ που φεύγεις,
0: νέα ερμηνεία, διασκευή του Ασκιανού. Το τραγούδι που έχουμε αγαπήσει από τον Παπαδογιώργη το ερμηνεύει ο εγγονός τώρα, Μινάς Παπαδάκης. Εδώ που φεύγεις, Ασκιανέ, και δροσερέ μου αέρα.

Καλημέρα και στην Άρβη. Καλημέρα στη φίλη μας στην Ιωάννα. Καλημέρα Χριστός Ανέστη, σε εσένα κύριε Γιώργο και σε όλη την ερωτοκρητο παρέα μας. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, με υγεία και αγάπη.

Θαλιάζομαι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο τον Ταχμιτζάκη. Καλημέρα Γιώργη, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή, όλα καλά. Πάμε και στην Ίσυρο, στο ηφαίστειο. Μας ακούει ο Αντώνης ο Στεριόπουλος. Καλημέρα φίλε Αντώνη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Νήσυρος.

0: ζήσω μόνη με.
1: Έλα που φεύγεις Ασιανέ. Μινάς Παπαδάκης.
0: Παραπονώ.
1: Ο γιος του Δημήτρη Παπαδάκη που είναι γιος του μεγάλου Γιώργη Παπαδάκη. Μουσική οικογένεια όλοι τους.

0: πάμε ρε θυμνό. Πέτρος Μαρούλης.
1: Ο σκλαβός θέλει λευτέρια και ο Τούρκος θέλει μπάλα. Και ο Τούρκος θέλει...
0: Από ζωντανή εμφάνιση Πέτρος Μαρούλης για το φίλο μας τον Γιώργο τον Χανιωτάκη που θέλει να τα ακούσει στο ρε θυμνό. Και...

0: Πέτρος Μαρούλης σε μεγάλα κέφια. Από ζωντανή εμφάνιση. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Χαρά την Κουρτικάκη. Μας ακούει, μας εύχεται μια μεγάλη καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα.
1: Έλα όποιος φοβάται, όποιος φοβάται τη φωτιά.
0: 28 9 20 53 500, επικοινωνείτε μηνύματα και mail. Και λίγο μετά από τις 12, Άννα Τακάκη στον αέρα. Θα μας πει για το έμετρο μυθιστόρημα που θα παρουσιάσει μεθαύριο και θα κυκλοφορήσει η Αλιγαβρέτες Σταυγενιού.

Καλημέρα και στην Αθήνα. Έχει έρθει το μήνυμα από το φίλο μας τον Γιάννη Ζαχαριουδάκη, John Sugar. Ζαχαριουδάκης, καλημέρα. Και καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σου Γιάννη.

Καλημέρα και στον Αντώνη τον Κουκλινό. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Αντώνη Κουκλινέ, ευχαριστούμε για τον καφέ. Υπερπαραγωγή. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, καλή εβδομάδα σε όλους τους αγαπημένους φίλους του Ερωτόκριτου. Ο χειμώνας δεν μας αποχωρίζεται ο φέτος και φαίνεται πως μας έχει πολύ συμπαθήσει, λέει ο Μπαγάσας. Την αγάπη μου σε όλους να πέψω. Καλό κάνει, κακό δεν κάνει.

Το νεράκι το είχαμε ανάγκη, και αν δεν ερχόταν θα είχαμε πρόβλημα τα επόμενα χρόνια. Έχουμε καιρό για καλοκαίρι, έχουμε από αύριο αλλάζει ο καιρός, καλοκαίρι θα είναι παρόν. Στίχη μουσική Αντώνης Κουκλινός, ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Πυθαγόρας, πολλές φορές με στην καρδιά.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα στον αέρα. Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Γεια σου, Μανώλη Γαλανάκη. Καλημέρα και στο Μανώλη. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλη την παρέα του Ρωθόκριτο από το φίλο μας το Μανώλη το Γαλανάκη. Καλημέρα στο Ηράκλειο.

μακριά. Για την σκέψη μακριά. Όμορφη Δευτέρα, καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα. Μας στέλνει η φίλη μας η Ευαγγελία για πιτζάκι από το Ρέθυμνο. Καλημέρα Γιώργο, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Άκουσα ότι θα μιλήσει η κυρία Τακάκη και θα ήθελα να τη στείλω τα χαιρετίσματά μου και τα συγχαρητήριά μου για το πολύ όμορφο βιβλίο της. Είναι πραγματικά ένα θαυμάσιο έργο με πλούσιο λεξιλόγιο της κριτικής διαλέκτου και με πολύ όμορφη πλοκή. Εύχομαι να έχει επιτυχία η παρουσίαση και το βιβλίο της να είναι καλοτάξιδο. Και εμείς το ευχόμαστε. Καλή εβδομάδα, Ευαγγελία.

0: Αντώνης Κουκλινός, Πυθαγόρας. Πολλές φορές μες στην καρδιά. Γιώργος Αλεξανδονάκης. Πάμε με κοντιλιές. Να κλείσουμε έτσι το ημίωρο το δεύτερο. Πως αγαπώ και μ' αγαπάς. Αλεξανδονάκης.
1: Όπα πως αγαπώ και μ' αγαπάς. Ή το χωριό να σκάσει.
0: Καλημέρα σ' Αγίους 10. Καλημέρα στο Μιχαλίου από τη Μεσερά.
1: Ένα σ' αγαπώ. Να μην τον έπεράσει.
0: Αν δεν ποθάνω σίγουρα πολύ θα μου στοιχήσει. Κι αν ζήσω είδα πως θα ζω αφού καμιά δεν θα έχω. Ελπίδα να έχω δύναμη και αιτία να υπάρχω. Μα αφού είναι η ζωή γλυκιά υπομονή θα κάνω. Καλιά ετσά και ζωντανός από τον αποθάνω. Σαφώς.

0: για να με κούζουλα.
1: Γιώργος Αλεξανδονάκης.
2: Για να πάρουμε και μια καλημέρα.
3: Να πάρουμε μια καλημέρα.
2: Για να πάει καλά, έχει η εβδομάδα δηλαδή.
3: Θα πάει, λέω. Κύριε Γιώργο, καλή σου μέρα. Καλό μήνα. Και αν περάσατε καλά, να χαρώ.
2: Καλά περάσαμε, καλά.
3: Περάσατε. Δεν έβρεχε σε εσάς.
2: Έβρεχε, τι να κάνουμε. Καλό δεχούμενη βροχή.
3: Έβρεχε το πρωί λίγο, βγήκαμε, μαζέψαμε ό,τι ήτανε. Τέλος πάντων, μακάρι να είναι για καλό και το νερό και όλα αυτά.
2: Σίγουρα είναι καλό.
3: Σίγουρα. Λένε ότι γιατί εγώ που πήγα τα μπέλη ήτανε από το σιόνι που είχε κάνει, ήτανε τρυπημένα όλα τα φύλλα. Εγανάκτησα να βρω 2-3.
2: Από το χαλάζι εννοείς.
3: Ναι, από το χαλάζι, τρυπήσανε.
2: Ναι.
3: Εντάξει, δεν πειράζει. Όλα καλά, ό,τι θέλει χάρη του Θεού ας κάνει.
2: Ακριβώς.
3: Πείτε μου, λέει, που εφύτρωσε τ' αγάπης Μαργαρίτα, να τη μαδίσω να μου πεις αν μ' αγαπάς αλήθεια, όπως εγώ βέβαια σ' αγαπώ. Μια Μαργαρίτα να ήμουνε στα χέρια τα δικά σου, να με μαδίσει σιγά σιγά, να ακούω τη μιλιά σου. Τη Μαργαρίτα στον ανθό στέκω και ξεφυλίζω και τη ρωτώ αν μ' αγαπάς κι αν πρέπει να ελπίζω.
2: Πολύ ωραία.
3: Να πεις να σου κλείσω.
2: Λέει ο Ραπτάκης, δεν είναι αστείο να γελάς. Ο ντεθωρείς το δάκρυ που δείχνει πόσο σ' αγαπώ στον αμαθιόν την άκρη.
3: Ωραία. Τη Μαργαρίτα ρώτηξα, έρωτα, πού πλανάσαι, κι είπε στα φύλλα της καρδιάς πως θέτεις και κοιμάσαι. Πάψε κερά μου να μ' δεις και να ρωτάς για μένα, τι μαντιλίδες να σου πουν αν αγαπώ εσένα.
2: Τέλεια.
3: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
3: Σε όλους σας καλό μήνα.
2: Γεια σας, κυρία Εύα.
3: Καλή συνέχεια.
0: 62 πηγάδια και 62 πηγάδια δε μου τη σβήνουν τη φωτιά.
1: Δεν σβήνει φωτιά εύκολα. Πως αγαπώ και μ' αγαπάς. Γιώργος Αλεξανδονάκης, Κοντιλιές Live. Η ώρα πήγε 12. Επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα. Και στην επιστροφή μας σε λίγο

0: και δεν κατέχω για είδα.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η αμερικανική επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, χτύπημα σε τάνκερ και απειλές από το Ιράν. Πλησιάζει η ώρα της εφαρμογής του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Πρόκειται για το νέο ψηφιακό εργαλείο της ΑΔΕ που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε μία ενιαία βάση όλα τα στοιχεία ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο πιστοποίησης της κύριας κατοικίας. Η υπόθεση των υποκλοπών επιστρέφει ξανά στο προσκήνιο, αυξάνονται οι προβληματισμένοι με το θέμα βουλευτές στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. 11 άτομα συνελήφθησαν για τη φωνική συμπλοκή που σημειώθηκε την Κυριακή στις φυλακές Νιγρήτα Σερών και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 έγκλειστοι. Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε η οικιακή βοηθός στη Ρόδο, ενώ για το περιστατικό η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη μιας γυναίκας. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό έπειτα από ύποπτο ξέσπασμα του σπάνιου χανταϊού. Φωτιά σε λεωφορείο στο Ήλιον. Διεκόπη η κυκλοφορία στην Οδό Φιλής.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή.
6: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
5: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
6: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
5: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στην ίωση του αλευρόδι Tigua ILCV.
6: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
5: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
7: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 12,79. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Κιμάς χοιρινός 6,70 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,74. Νες καφέ 100 γραμμαρίων 4,77. Πτύμπερα λατίνη οικογενειακή συσκευασία 2,48. Coca-Cola 1 λίτρο διπλή 2,44. Μπύρα μύθος 330 ml η οκτάδα 5,98. Essex Coney 50 μεζούρες 4,84. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92-434.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6+2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
11: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Την Πάκη. Τηλέφωνο 28920-51-346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας.
16: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
17: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
18: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
19: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
20: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
21: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
20: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
22: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
23: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

μας επιστρέψαμε. Η εκπομπή στην Κρήτη ζήλευε, Διάνη στον αέρα. Πάμε για τη δεύτερη ώρα. Σε λίγο στην παρέα μας τηλεφωνικά η κυρία Άννα Τακάκη Μαρκάκη, θα μας πει για το βιβλίο της «Οι αλιγαβρίδες στα Αυγενού», ένα έμετρο μυθιστόρημα. Στο οποίο θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου μεθαύριο Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Ηράκλειο, στην αίθουσα Ανδρόγειο, Ανδρόγειο 4, στην αίθουσα Μανώλη Καρέλη. Πολλοίς κόσμος βλέπω ότι θα είναι εκεί, του πνεύματος να μιλήσουν για την Άννα Τακάκη, για το βιβλίο της. Θα μας τα πει σε λίγο η ίδια. Αφού διαβάσω, πριν βγούμε στον αέρα, το μήνυμα του Περιφερειάρχη Κρήτης, του Σταύρου Αρναουτάκη, που λέει λοιπόν ότι για την Άννα Τακάκη Μαρκάκη, ότι ύστερα από μια αξιόλογη και αξιέπαινη συγγραφική πορεία, η κυρία Άννα Τακάκη Μαρκάκη, συγγραφέας και ποιήτρια από τη Ζήρο Σιτίας, έρχεται να ενισχύσει το αποτύπωμα της προσφοράς της στον πολιτισμό και τα γράμματα της Κρήτης με την τελευταία συγγραφική της πρωτοβουλία, την έκδοση του βιβλίου «Οι αλιγαβρέδες στα Αυγενού», εκτός των άλλων αναδεικνύει την ιστορική, πολιτιστική και πολιτισμική παράδοση της Κρήτης. Σε αυτή τη διαδρομή βασικό στοιχείο συνοχής αποτέλεσε η γλώσσα, το κρητικό ιδίωμα, η ντοπιολαλιά όλων των κρητικών, η μαντινάδα, ο ιαμβικός 15-σύλλαβος στίχος, κινητοποιούντων αναγνώστη του βιβλίου και δημιουργούν ένα καλλιτεχνικό διάλογο με στιγμές και εποχές ιδιαίτερες για την Κρήτη. Η ιστορία των χωριών της Κρήτης στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η αντίσταση του κρητικού λαού, ο αγώνας για την ελευθερία δημιουργούν μια σφιχτή πλοκή στην εναλλαγή των σελίδων του αναχείρας βιβλίου. Στη συγγραφία του βιβλίου και όλους τους συντελεστές της έκδοσης εκφράζουμε ιδιαίτερα συγχαρητήρια για το τελικό αποτέλεσμα. Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης, για τις ολιγαβρέδες στα Αυγενού, το έμετρο μυθιστόρημα της Άννας Τακάκη, που θα την ακούσουμε σε μερικά δευτερόλεπτα στον αέρα.

0: Έχουμε τη χαρά να έχουμε την Άννα Τακάκη Μαρκάκη στην γραμμή. Καλημέρα Άννα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω πάλι.
0: Είμαστε στον αέρα
1: από τρία χρόνια, 2,5 χρόνια που είχαμε πάλι την συνέντευξη του προηγούμενου βιβλίου μου, το Αραδαμί και Αγκαραθιές. Τώρα λοιπόν παρουσιάζω με μεγάλη, είναι, να πω ότι είναι μια μεγάλη στιγμή για μένα. Να πούμε καλημέρα στους ακροατές, καλή ακρόαση.
0: Πριν από λίγο διάβασα
1: ευχαριστώ για το
0: την εισαγωγή του Σταύρου του Αρναουτάκη, του Περιφερειάρχη.
1: Ναι, καλώ σας άκουσα. Ευχαριστώ για το πρόλογο, την εισαγωγή που κάνετε, κύριε Λεκάκη. Είναι για μια στιγμή, οι μέρες αυτές, η στιγμή αυτή τώρα που θα παρουσιαστεί το βιβλίο μου, είναι μια μεγάλη, μπορώ να πω, στιγμή που ήρθε η ώρα να μοιραστώ με τον κόσμο το επώνυμά μου αυτό, το 13ο στη σειρά των εκδόσεων βιβλίου μου. Είναι ένα έμετρο μυθιστόρημα 8.000 στίχων και πλέον, 8.014 στίχων, και είναι ένα έργο ζωής το οποίο έγραφα πάρα πολλά χρόνια, γιατί αφιέρωσα, ήταν ένα έργο δύσκολο για μένα, γιατί ήταν πέρα από την πλοκή που είχε το έργο, έπρεπε να κάνω την νομική αθληξία, το μέτρο, το νόημα, πολλά μαζί, και τον οποίο ήταν ένα έργο το οποίο το εμπνεύστηκα ένα πρωί, τέλος πάντων, και έπρεπε να τα συνδυάσω όλα αυτά. Παιδεύτηκα λοιπόν, πόνεσα, έκλαψα πάνω σε αυτό, γιατί είναι ένα μυθιστόρημα, όπως σας λέω, που είναι σε 15 σύλλαβο.
0: Ένα έμετρο μυθιστόρημα.
1: Και μερικά χωρικά που τα έχω σε 11 σύλλαβα πλειοφτή ομοιοκαταληξία. Όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, στην πορεία έγραφα βέβαια και άλλα έργα, αλλά έπρεπε να σταματήσω κάπου για να δω πού θα με οδηγήσουν οι ήρωες, τους οποίους επέλεξα εγώ. Μάλλον αυτοί με επέλεξαν. Δεν ήξερα πού θα καταλήξει το έργο.
0: Ο βασικός ήρωας είναι η Αυγενιό,
1: Η Αυγενιό είναι, ας πούμε, μια μάνα που μπορεί να είναι μια τραγική μάνα. Είναι μια μάνα καταρχήν που απομίζεται βάρη και άγχη της οικογένειας, με τρία παιδιά, καθένα με την πορεία του. Και πέρα από τη μάνα περιπλέκονται και άλλα πρόσωπα και από την οικογένεια, ας πούμε, τα μέλη της οικογένειας, περιπλέκονται και άλλα πρόσωπα, 22, ας πούμε, πρόσωπα, λαμβάνουν μέρος και χωριανοί, είναι... οι κεντρικοί ήρωες είναι όμως 9 με 10. Και σας λέω ότι γι' αυτό το έκανα πάρα πολλά χρόνια, επειδή είναι η ιστορία, τη φαντάστηκα, πέρα από ό,τι μπορεί να είναι και αληθοφανής βέβαια, γιατί έχει και πολλά στοιχεία λαογραφικά, ιστογραφικά, και από τον πόλεμο, που συνέλεξα και πολλές πληροφορίες από κόμμακους παλέμαχους του πολέμου ή παλιές ιστορίες που έχω ακούσει από τον πόλεμο και το μέτωπο. Γι' αυτό το λέω ότι παιδεύτηκα πάνω σε αυτό, αλήθεια είναι, αλλά παιδεύτηκα όμορφα, πόνεσα, έκλαψα, χάρηκα, όπως λέω και στον πρόλογό μου, εκεί στην αρχή του βιβλίου μου. Λέω πολλές φορές επόνεσα, κύκλαψα πάνω στο φάδι, κι άλλοτε πάλι με χαρά ήρθε να το υφάδι. Το παρομοιάζω λοιπόν σαν ένα μεγάλο μακρύ φαντό της Κρήτης που έχει όλα τα χρώματα, και είπα να αφήσω ένα πρωτιό γραφτό και πλουμισμένο, μακρύ μακρύ και μπόλικο, με Κρήτη γεμισμένο με χρώματα φανταχτερά από τη γη παρμένα, ασπρόμαυρο από τη ζωή, να έχουν τα γραμμένα, γιατί είναι, έχει το άσπρο και το μαύρο, δηλαδή υπάρχουν στιγμές όμορφες, καλές, ας πούμε, υπάρχουν και άσχημες και πονεμένες στιγμές, θανάτοι, πολέμοι. Ξέρεις ότι είναι μια ζωή, περιγράφω από την αρχή του μετά τον πόλεμο, και το κλείνω, υπερλαμβάνω το πόλεμο μετά του 40, λίγο το πόλεμο, και το κλείνω το 1950 με το ξενιτεμό του από τον ανθρώπο που άρχισε να φύγουμε από τη φτώχεια και τη δυσκέρεια της πατρίδας που είχε επέλθει. Είναι λοιπόν η τραγική μάνα που αντιμετωπίζει, ας πούμε, πέρα από τα προβλήματα της οικογένειας, την θάνατο του αδικοχαμένου γιού της, το αδικοσκοτωμένου μάλλον γιού της, του ναυτικού, γιατί έχω και το ναυτικό στοιχείο μέσα σε περιπέτειες θαλασσινές και αυτά. Και θα σας πω τώρα, για να μπούμε λίγο στο πνεύμα έτσι, με τη μάνα που είναι και η πρωταγωνίστρια, ας πούμε.
0: Να μου επιτρέψετε να διαβάσω μερικούς στίχους στον εισαγωγικό λόγο. Να πάρει, να πάρει ο κόσμος έτσι μία γεύση.
1: Ναι, να διαβάσετε, ναι, να διαβάσετε μερικούς ήχους από τον εισαγωγικό λόγο και να πούμε και τον τίτλο, ας πούμε, Αλιγαβρέζες, ο Αλιγαβρέζ ή Διγαβρέζ που λέγεται και στην άλλη κρίση.
0: Να το εξηγήσουμε, ναι, το εξηγήσουμε αμέσως μετά. Ο εισαγωγικός λοιπόν λόγος ξεκινά με τούτους τους χρόνους. Τούτους τους χρόνους τους καιρούς πανέμι δε γυρίζει και τα αργαλιού η σαετιά γοργά και αργά ξεφτίζει. Τα πούδανε τα μάτια μου και ακούσανε τα αυτιά μου από παλιά ως σήμερο και τα κρουβιέ η καρδιά μου. Λέω να φάνω με το νου, οριό φαντό να κάνω. Μακρύ στη μόνη διάζομαι να φάνω να ξυφάνω. Τέτοιο μεγάλο ταραχτά που βάλα μοναχή μου, χρόνους πολλούς το πέταλο του νου για όνομής μου. Θα το χτυπώ όσο μύτος μου πω την ψυχή ανελείται και από τα χτένια του μυαλού περνά και καταλείται. Πάνω σε τούτο το χαρτί με λέξεις συνασμένες, παλιές και νέες, με δούλεψη και τρόπο ξομπλιασμένες. Κι όση λαλά μου ήφαινε η μάνα μου και η θιά μου, την τέχνη αυτή την ήμαθε καλά και η αφεντιά μου. Κι είπα να αφήσω ένα προυκιό γραφτό και πλουμισμένο, μακρύ μακρύ και μπόλικο, με Κρήτη γεμισμένο, με χρώματα φανταχτερά από τη γη παρμένα και ασπρόμαυρο από τη ζωή να έχουν τα γραμμένα. Πολλά συγχαρητήρια, εντυπωσιάστηκα από το βιβλίο μου, το έχει στείλει σε ψηφιακή μορφή, σε ευχαριστώ πολύ και θα χαρώ να πάρω και το βιβλίο στα χέρια μου, αγαπητή Άννα Τακάκη Μαρκάκη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μανώλη Λεκάκη, και να πούμε ότι είναι από τις εκδόσεις Σβούρ Εκδοτική. Ευχαριστώ και την Βαγγελία Καρκατσάνη για τη συνεργασία μας και όλο αυτό το αποτέλεσμα που βγήκε στην επιφάνεια μετά από 7 χρόνια που το είχα, γιατί σας έγραφα δεκαετία και το έργο, και μετά ήταν στο συμπολογιστή μου κάπου 7 χρόνια, γιατί ήθελα έτσι να γίνει μια έκδοση καλή που ένα φορέα από κάτι περίμενα τη στιγμή και ήρθε η στιγμή από την περιφέρεια Κρήτης, δεν φωνομονώ γι' αυτό. Και τώρα θα είναι μια βραδιά, πιστεύω, εξαιρετική, γιατί έχουμε και καλούς εξαιρετικούς παρουσιαστές, ομιλητές, αφηγητές, γνωστούς στην Κρήτη, στο Ηράκλειο.
0: Να πούμε, θα είναι μεθαύριο Τετάρτη, 7.30 το απόγευμα, στη Νέα του Σαμανόλη Καρέλη, Ανδρόγειο 4 στο Ηράκλειο. Το βιβλίο, να πούμε ότι θα διανέμεται δωρεάν.
1: Ναι, και βέβαια αυτό είναι από την περιφέρεια, από την υποστήριξη της περιφέρειας, για να είμαι το δωρεάν. Να πούμε για τους παρουσιαστές ποιοι θα είναι.
0: Ναι.
1: Είναι ο Ζαχαρίας Καζακός, ερευνητής ελληνικής φιλολογίας συγγραφέας. Κωστής Λαγουδιανάκης, δάσκαλος ρημαδόρος, με πολλά στο ενεργητικό του βιβλία πολύστηχα.
0: Γνώστος, οπωσδήποτε.
1: Ναι, και αποσπάσματα Παπαγγείλων, ο Νίκος Λουκαδάκης, αρθρογράφος, μελετητής της κριτικής διαλέκτου. Τον ευχαριστώ και αυτό, γιατί μου βοηθάει και στην πρώτη και στις άλλες παρουσιάσεις που είναι παρόν.
0: Αγαπημένος,
1: ναι, και εξαιρετικός. Εύα Κοντού, εκπαιδευτικός, ραδιοφωνική παραγωγός. Η Φωτεινή Μαρκουτσάκη Κτιστάκη, γενική γραμματέας Παγκριτίου Συλλόγου Βυζαντινής Μουσικής. Και συντονίζει η δικιά μας από εδώ Σιτιακιά, Μαρία Ζωγραφάκη, εκπαιδευτικός, δάκτωρ νεολογικής φιλολογίας, η οποία και αυτή είναι της συγγραφής. Η διοργάνωση είναι Περιφέρεια Κρήτης, Ένωση Φιλολόγων Νομού Ηρακλείου, Έφνη και ο Δήμος Ηρακλείου. Και ευχαριστώ πολύ και τη Μαρία Χαραλαμπάκη, την πρόεδρο της Ένωσης Φιλολόγων, για την στήριξη της εκδήλωσης. Και το βιβλίο θα διανέμει το δωρεάν, είπαμε. Θα έχουμε κόσμο, γιατί ήδη από τα μηνύματα που παίρνουν γράφουν ότι θα είναι πολλοί. Θα είναι άνθρωποι του πνεύματος του πολιτισμού, της μουσικής παράδοσης, της ποιητικής παράδοσης. Θα έχουμε πολύ κόσμο.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, μια βραδιά του πνεύματος, λοιπόν, στην παρουσίαση του βιβλίου της Άννα Τακάκη Μαρκάκη.
1: Γιατί θα είναι πολλά παραδοσιακά, θα ακουστούν, ας πούμε, κομμάτια που έχουν σχέση με την παράδοση, με τον τρόπο ζωής, με τις, και μέσα, ας πούμε, μπορώ να πω ένα δραματικό έργο θα το χαρακτήριζα, ένα ψυχόδραμα, με λίπο με τη μάνα, για να σας αποπομίζετε τώρα όλα αυτά, και ως συνήθως οι μανάδες, και ειδικά στην Κρήτη που είναι μια μητρία φυσική, ναι, θα πω τώρα εδώ τι λέει, δύο πόρτες, για τη μάνα τώρα λέμε, δύο πόρτες έχει η ζωή, από δεν θα αποφεύγεις, από τη μία έρχεσαι και από την άλλη φεύγεις. δύο τα κλειδιά που δίδει σου και όσο να δεις κρατήστα τον ελαφρύν έτσι χαρά στα λοβαρίτσι πίκρας. Μα τσιπαντέρμης αυγενιός βαρύν το κλειδωμάτζι και από ξαρχής ευρέθηκε στα χέρια τα δικάτζι. Άχι με αυτό θα πορευτεί και με ταυτό θα ζήσει. Μα σαν ανοίξει για να μπει απόξω δεν θα αφήσει τα βάρητα και τσικαϊμούς, τσιπώνους και τσιπρίκες. Εδικασέντινη ζωή με πλιά μεγάλες δίκες. Τέλος δεν έχει δίκαση και στέρεμα τα δάκρα. Για μια στιμής παράδικο ποτέ δεν βγάνει σάκρα. Και δίκασέντινο φωνιάς, ποιος ζει και βασιλεύει. Κι αν εδικάστη ο φωνιάς, ποιος ζει και ανασένει. Μα ο δικός ο γιος χώμα στη γη σε γέννη. Στο χώμα που εθάφτηκε μήτε χορτάρι βγαίνει, μήτε πουλήσει μα πετά ψυχή που θες δε σένει. Μόνο μια ψυχή θα απόμεινε να αναστορίζει εκείνο. Είναι το γυναικάκι του, θα ανατολεί στο κρίνο. Είναι από τη σκηνή που χάνεται ο γιος, σκοτώνεται ο γιος.
0: Είσαι χύμαρος, χύμαρος πραγματικός. Αξίζει ο κόσμος να έρθει στην παρουσίαση. Θέλω να πεις κάτι. Τι θα ήθελες να κρατήσει ο αναγνώστης κλείνοντας το βιβλίο, τελειώνοντας το βιβλίο?
1: Τι θα ήθελα? Καταρχήν θα του προξενθούν διάφορα ερωτηματικά για τη ζωή, για το άδικο, για το δίκαιο, για τη... πολλά, δεν μπορώ τώρα να πω. Να κρατήσει, ας πούμε, πώς σκεφτόταν οι άνθρωποι παλιά, πώς σκεφτόταν σήμερα, τι δίνουν σημασία, πώς έχει αλλάξει η εποχή μας, πώς η στροφή έχουμε κάνει από όλα αυτά τα παλιά, του περασμένου χρόνου, γιατί σας είπα, αρχίζει από το 36 και λύνει το 50, και πόσο οι εποχές έχουν αλλάξει, τι αφήσαμε, τι πήραμε μαζί μας από εκείνη την εποχή, τι διώξαμε. Ένα από τα στοιχεία αυτά είναι η γλώσσα, την οποία όλο και ευθύνη. Κυρίαρχο ρόλο εδώ παίζει στο έργο μου η γλώσσα, η τοπιζολαλιά. Γιατί με αυτή έχω μεγαλώσει, έχω αναστραφεί.
0: Ιδιαίτερα τη Ανατολική Κρήτη, έτσι. Το βιβλίο κινείται μεταξύ 1936 και 1950, σε αυτή την περίοδο.
1: Αυτή την περίοδο, ναι. Είναι ένα έργο που έχει πολλές ανατροπές.
0: Εικόνες, μνήμες.
1: Έρωτες, μίση, ζήλιες, βασικά δηλαδή πράγματα τα οποία μπορεί να είναι γραμμένα σε παλιά εποχή, αλλά που θα βρει. Ο αναγνώστης θα βρει στοιχεία και στη σημερινή εποχή. Γιατί και αν αλλάζουν και οι άνθρωποι δεν αλλάζουν, όπως είπα στο Πάσκα ήθη αιθήματα περνούν και μπελονιάζουν από γενιά σε γενιά και σε καλά κρατούν, όπως διάβασες πολύ καλά στον πρόλογό μου. Mm-hmm. Θα βρει πολλά στοιχεία, δεν μπορώ τώρα γιατί είναι πάρα πολλά μέσα στο βιβλίο, απλώς είναι... μπορεί, ας πούμε, έχει πολλά στοιχεία, δηλαδή αναδεικνύονται μέσα από αυτό που είναι, είπαμε, ένα μυθιστόρημα που είναι να είναι γραμμένο σε έμετρο 15-σύλλαβο με λίγα χωρικά που είπαμε που ξεχωρίζουν τις ενότητες, είναι αυτά, αλλάζει κάποια μορφή, έτσι σπάει, θα το δει, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, θα το δουν και οι αναγνώστες. Είναι μέσα από αυτή η λαϊκή παράδοση, μουσική παράδοση, ιστορία, η διατροφή, η ενδυμασία, τα ήθη, τα έθιμα, η αγροτική ζωή, η αστική ζωή, ο πατριωτισμός. Πάρα πολλά βρίσκει κανείς μέσα σε αυτό το βιβλίο. Θα τα πούνε, πιστεύω, και οι ομιλητές, θα δώσουν έτσι κάποιο χρόνο, θα δώσουν στοιχεία και θα ασχοληθούν. Ο Λαγουδιανάκης που έχει εντριβήσει πολύ στη γλώσσα θα ασχοληθεί με το θέμα της κριτικής.
0: Σίγουρα θα είναι μια τέλεια βραδιά. Ευχόμαστε λοιπόν να περάσετε όμορφα και καλούμε τον κόσμο να δώσει το παρόν στην παρουσίαση του βιβλίου μεθαύριο Τετάρτη 7:30 το απόγευμα στην αίθουσα Μανώλη Καρέλη. Πολλά συγχαρητήρια σου στέλνουμε.
1: Πιστεύω να είναι μια καλή βραδιά, παραδοσιακή, πνευματική, κλητική, όλα τα έχει.
0: Και να συνεχίσεις ακόμα για πολλά πολλά χρόνια να μας δίνεις δύναμη, να μας δίνεις ποιότητα στο λόγο και να είσαι την υγειά σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κλείνουμε με το χωρικό, δεν ξέρω αν έχει χρόνο, με το χωρικό, ας πούμε, που κλείνω το...
0: Έχουμε
1: το
0: δύο λεπτά να πάμε σε διαφημίσεις, οπότε... σε ακούμε.
1: Και το κλείνω το χωρικό, ας πούμε, όλα αυτά προς εμιάση και ένα τέλος έχουν όλα στη ζήση, μα ο δείκτης του χρόνου τέλος δεν έχει. Η γη θα γυρνά και άλλος κόσμος θα ζήσει, που τα πάντα δεινά και τα πάθη θα αντέχει. οι αγώνες, οι έρωτες, οι ζήλες, τα πάθη, όσο στέκει ο κόσμος θα λαβαίνουν τόπο. Άνθρωπε, ζεις με τα αιώνια λάθη που αλλάζουν κάποτε χρόνο και τρόπο. Πίβουλο κι άδικο τσαχαριστία στο βέλος, σάμπο, σάμο, χροτσάκακο, να σου μοιάζει παιχνίδι, ώσπου σου γίνεται ξυφολόγηση στο τέλος, καταλώντας τη ζωή στο ωραίο ταξίδι. Η καρδιά του ανθρώπου μοιάζει νέα πατρίδα, πολεμά και να αντέξει τα πάντινα λόγια. Γεννά με το αίμα της την πάσα ελπίδα και πνίγει στις φλέβες, στη βουβή, στεναχώρια. Η καρδιά είναι γη που στο βάθος δεν βρίσκεις. Είναι πέλαγος κι άπειρο και κάστρο ατσελένιο, σαν θα πέσει στα βάθη της πονής. Και βαρίσκεις και στα τείχη της σώζεσαι με σφυρί με ταξένιο. Καρδιοφτήφια βαρούν στο απορθοκάστρο, μπαμ και μπουμ του φετιές όλα γύρω θολώνουν. Μα κάποιος θα πει αρκεί μόνο ένα άστρο και το μάτι του νου οι ζεστιές που σκοτώνουν. Αρετή που, του παντός η βαθιά γνωμοσύνη για τη ζωή που μονάχα μια φορά σου χαριέται. Μοναχά μια γλυκιά, μια γνή καλοσύνη μένει στο τέλος και ποτέ δεν ξεχνιέται. Αρετή του παντός η πάσα αγάπη που τα πάντα υπομένει και τα πάντα ελπίζει. Όποιος μ' αγάπη δεν είναι θράφη. Είναι πράγμα πραγμάτου που δόλος αξίζει. Και κλείνω αυτό με το η αξία του έργου, ας πούμε. Όλα όταν γίνονται, όταν υπάρχει αγάπη, όλα ξεπερνούνται.
0: Σίγουρα είναι
1: και αυτό. Αυτό είναι τέλος.
0: Είσαι ένας σήμαρος πραγματικά. Απόλαυση να σε ακούμε. Καλή επιτυχία. Το αξίζεις πραγματικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χαρώ να έρθει ο κόσμος. Θα χαρώ να σας δω και εσάς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ για το κάλεσμα. Τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους κριτικούς, σε όλο τον κόσμο που μας άκουσε. Καλή συνέχεια και καλό μήνα, καλό Μάη. Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστούμε. Πάντα επιτυχίες. Άννα Τακάκη Μαρκάκη.
1: Έχουμε και συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30. Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας ευνέει.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,80 το κιλό. Ντομάτα α, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
5: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τιμπάκι. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23 193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
7: Αν μείνει θέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
9: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
10: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.

0: Μην τσιπηράζει όσους γλεντούς τον κόσμο τον απάνω. Θεέ μου Πανάγαθε Θεέ, κοίταξε να βρεις τρόπους.
1: Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής στην Κρήτη ζήλε, παιδιά.
0: Ω, πάνα παίρνεις τσιπαραουρούς και τσικακούς ανθρώπους. Ξεδιαλέγε έτσι τσαχριστούς και έτσι ψευτοταΐδες.
1: Να στείλουμε τους μερακλείδες στο Γιώργη το Φουστάνη που μας ακούει και λέει είναι αβάσταχτος καημός τη μοναξά να ζήσεις με μπερδεμένα όνειρα και μαύρες αναμνήσεις. Ψυχή μου επαναστάτησε, βοήθησε το σώμα, γιατί δεν ξέρω η καρδιά πόσο θα αντέξει ακόμα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα Γιώργο. Να στείλουμε καλημέρα, καλή εβδομάδα στην κυρία Εμβανθία από το Περιστέρι, που δεν ξέρω αν θα μπορέσει να βγάλει για να μην να μας πει αυτό που έχει ετοιμάσει για τον Όφη. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα αγάπη.
2: Καλημέρα μου σε όλο το κρατήριο.
1: Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα. Καλή εβδομάδα και υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Αμή.
2: Υγεία σε όλο τον κόσμο. Εσύ στην οικογένειά σου και τη μανούλα σου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ
2: και
1: εσύ και
2: αγαπάς. Και να είσαι ο κόσμος όλος υγεία, γιατί εγώ πέρασα τα πάθη τα δεινά. Σήμερα μόνο είσαι, ίσα που βγήκα έξω.
1: Και ευτυχώς που ήταν περαστικά, έχει όλα καλά. Προχωράμε.
2: Με μασκάκια, με ορούς, με το πνευμονολόγο μου φέρανε εδώ που θα ξημερωθώ. Τρώθηκαν τα παιδιά. Εντάξει, Γιώργο, μου την καλημέρα.
1: Σιδερένια, σιδερένια.
2: Ευχαριστώ και όλο τον κόσμο.
1: Καλημέρα στην Άξο, Δημήτρης Βούλα Τρανουδάκη. Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλή εκπομπή, καλό μήνα και καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές, ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Χαιρετισμούς από την Κρήτη στον Δημήτρη, στη Βούλα και στον Νίκο στην Άξο. Νίκος Ξυλούρης. Να το στείλουμε στην Αθήνα, στο Γιώργο Τεφουντουλάκη. Καλημέρα και στην κυρία Ουρανία Ξυλούρη, που έχει συντονιστεί και μας ακούει.

0: ξύλωνε.
1: Ράβε ξύλωνε αυτός ο κόσμος, ο καλός, παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα κύριε Κατερίνα.
2: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
1: Αμή, καλό μήνα.
2: Στην οικογένειά σας, στο ακροατήριό μας, στους φίλους μας, στις φίλες μας από όπου μας ακούνε. Εύχομαι χαρά, υγεία, ευτυχία στα σπίτια τους. Και επειδή προχθές μου είπες, θα σου πω μια μαντινάδα, λοιπόν, ναι. γιατί αυτό έχω γράψει κάτι σε γονείς μου, ναι. Αν έχουμε χρόνο να σας το διαβάσω.
1: Να μου το πεις, ναι.
2: Πάμε. Λοιπόν, σήμερα αραβωνιάζεται η πρώτη μου εγγόνη και εύχομαι μέσα στις χαρές να είναι η ζωή της όλη. Γέφυρα η αγάπη σας να ενώνει τις καρδιές σας και είμαι ευτυχής που έζησα σήμερα τις χαρές σας. Τις βέρες που εβάλετε πάνω στα δάχτυλά σας πάντα ενωμένα να κρατούν τα γόρδια δεσμά σας. Εύχομαι από τα χείλη σας το γέλιο να μη σβήνει και στη ζωή όλο χαρές η μοίρα να σας δίνει. Στο πλοίο της αγάπης σας που εσείς θα το οδηγείτε, γαλήνιες να είναι οι θάλασσες, φουρτούνες να μη δείτε. Εύχομαι η ευτυχία σας στον ουρανό να φτάξει και ο ένας τον άλλο να έχετε, μη βρέξει και μη στάξει. Αγάπη, πίστη, σεβασμό να έχετε στη ζωή σας για να σας καμαρώνουνε οι φίλοι και οι γονείς σας. Σας εύχομαι ό,τι πιάνετε να γίνετε χρυσάφι, να είναι η ζωή ολοχαρές, θλίψη να μην υπάρχει. Παιδιά, σωστά να φέρετε μέσα στην κοινωνία, να μεγαλώνουν με αρχές, με τρόπους και αξία. Γονείς που σας μεγάλωσαν, θέλω να τους θυμάστε, με σεβασμό και εκτίμηση πάντα κοντά τους να είστε. Γιατί αυτοί κουράστηκαν να σας εμεγαλώσουν, τις αξίες που έχετε αυτοί να σας δώσουν. Από τα βάθη της καρδιάς δίνω τις συμβουλές μου για να σας συντροφεύουν μαζί με τις ευχές μου. Πάρτε την ευχή μου φυλαχτό, βάλτε τη στην καρδιά σας και η Παναγία και ο Χριστός να είναι πάντα κοντά σας. Και λέω και για τους φίλους μας, για όλους που ετοιμήσετε απόψε τα παιδιά μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
1: Τέλεια, τέλεια.
2: Αυτές ήταν οι φτωχές μου ευχές.
1: Αυτές οι ευχές και της γιαγιάς έχουν μεγάλη αξία να...
2: Και η παραγγελιά μου να είναι σωστά παιδιά.
1: Να ζήσουν, να ευτυχίσουν λοιπόν και καλούς απογόνους και όλη η οικογένεια
2: πολύ,
1: να είναι καλά με υγεία.
2: Πολύ κύριε Γιώργο και εσείς να χαίρεστε τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, να αξιωθείτε και στα χώρια να δείτε τις καρέτες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
2: Και όλη σας την οικογένεια να είστε αγαπημένοι και ευτυχισμένοι, αυτό είναι που αξίζει. Πήραμε ένα καλό παιδί, είμαστε ευχαριστημένοι, αυτό μας ικανοποιεί και να τρέξουν τα παιδιά να έχουν ένα καλό μέλος. Λοιπόν, και πάλι σας ευχαριστώ, την καλημέρα μου και εύχομαι σε όλους τις γιαγιάδες και παππούδες να ζούνε, να παίρνουν χαρές από τα εγγόνια τους.
1: Να σας ζήσουμε λοιπόν, να σας ζήσουμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα στα Χανιά. Κάθε καινούργια μέρα είναι δώρο ζωής. Να τη χαιρόμαστε και να λέμε δόξα το Θεό. Ευχαριστώ για το δώρο. Καλημέρα, χαρούμενη εβδομάδα σε όλους. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά από τη Ρούλα Γκανά Μπούχλη. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, στέλνει ευχές. Με την αγάπη μου επίσης, λέει στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και της Ανιψίας, στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη, στην Κατερίνα του, στον καθένα ξεχωριστά και ένα καλό και ευλογημένο μήνα με υγεία σε όλους.

Και λέει ο Γιώργης ο Ραπτάκης, στο νου μου ο ντε χαμογελάς, στις σκέψεις μου κανάκι, ανθούνε για σε μια χαράς, στ' αγάπη στο σοκάκι. Στο λογισμό μου για σε μια καιρό δανθισμένα, την ώρα που η σκέψη μου με σμίγει με τα σένα. Εχθές ήταν, λέει, παγκόσμια μέρα γέλιου. Και λέει ο Μιχάλης ο Σπυριδάκης από τη Μεσαρά, μόνο στο όνειρο γελώ, γιατί έρχεσαι χαρά μου. Κι όταν ξυπνώ κι είσαι μακριά, τρέχουν τα δάκρυα μου.

Γέλασα στο όνειρο και δάκρυα κυλούνε, γιατί ξυπνώ μα τη χαρά πάντα θα τη στερούμε. Τα δάκρυα του στεναγμού με τσιχαράς δεν μοιάζουν, γιατί στο πρόσωπο σαν βγουν το μάγουλο χαράζουν. Τα όνειρα ο δυστυχής ποτέ δεν τα θυμάται, ξυπνά με πόνο στην καρδιά, με στεναγμό κοιμάται. Κι αν του παντήξει η χαρά περαστική μια μέρα, μπορεί από συνήθεια να πει μια καλημέρα. Σιφογιώργης.

0: μαζί μου.
1: Μα εγώ την εσπατάλησα για σένα τη ζωή μου, αθάνατος. Καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Γεια σου κύριε Τριανταφυλάκη στη Σούδα.
2: Τι κάνετε?
1: Όλα καλά, καλό μία και σε εσάς.
2: Χαιρετώ όλη την παρέα μας, όλο τον κόσμο, όλους μας κάνουν, μας αφιερώνουν, μας κάνουν καλή ακρόαση, όλο τον κόσμο. Χαιρετώ τον Καλογεράκη, εσάς, την οικογένειά σας, όλο τον κόσμο.
1: Πάντα λέει με δάκρυα ξυπνώ, λέει ο Νίκος ο Τζαγκαράκης εκεί κοντά σου στο βαφέ από Κορώνου. Πάντα με δάκρυα ξυπνώ γιατί η χαρά του ονείρου χάνεται και είναι η αυγή ολόγρη γύρου γύρου.
2: Ευχαριστώ, να
1: την Τετάρτη με καλό.
2: Έτσι αλλιώς έβρεξε που έβρεξε, να είμαστε καλά.
1: Και λέει ο Νεκτάριος ο Λεωνάης από το Σιρίλι, από τα Χανιά. Πίνω πικρά χαμόγελα στου ονείρου το ποτήρι. Όντε δακρύζεις και ξυπνάς, γυάλις φιλιάς χατήρι. Μες του ονείρου τη χαρά μεταξυπνώ και ελπίζω πως την αυγή με δάκρυα τη γη δε θα ποτίζω. 2014, Νίκος Χεβάκης ζωντανά σε αυτό εδώ το στούντιο. Απ' τη ζωή μου πέρασες. Παρακαλώ.
3: Καλό μεσημέρι κύριε
1: Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
3: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη. Καλό χειμώνα.
3: Καλό μήνα, καλό χειμώνα. Πραγματικά που είναι τα πόδια μου παγωμένα, μπορώ
1: έκπληξη,
3: να πω.
1: Έκπληξη ο Μάιος, έκπληξη.
3: Έχουμε κρυγιώτια που από τσίτα μάρα θα πλέγανε οι παλιοί.
1: Όντως. Θα ξαναβγάλουμε τις κουβέρτες για τις χοντρές μπιτζάμες.
3: Εγώ ανάβω τη σόμπα στο φουλ την ξυλόσομπα. Τα πόδια μου δεν μπορώ να τα ζεστάνω τα καημένα. Δόξα τω Θεώ κύριε Γιώργο, ο καιρός είναι χρυσός. Δεν έχουν παράπονο, δεν πρέπει να λέμε τίποτα. Γιατί πραγματικά αυτή η δροσεράδα κάνει πολύ καλό και σε ελιές εδώ που ανθοφορούν.
1: Στη φύση βεβαίως.
3: Ναι, και στη φύση παντού κρατεί το χόρτο. Είχαμε και το νερό και το χιόνι και όλα είναι όμορφα. Απλώς είναι παράξενα γιατί...
1: Δεν το περίμενε κανείς, δεν το περίμενε.
3: Ναι, μαζιάτικα τώρα δεν το περιμένουμε ποτέ. Αλλά όμως στη φύση, εγώ είπα και προχθές την ανέβασα μια ιστορία που ήμουν μικρό κοπέλι και μου την έλεγε μια θεία μου που μπορεί να είναι αυτή η ιστορία γινωμένη σίγουρα πάνω από τα 150 χρόνια. Ό,τι λέει, χιόνισε στην Εφιά τις ύστερες του Μάη και είχαμε ένα μέτρο χιόνι το οποίο είχαν λυθερίσει οι ανθρώποι τα κουτιά και τα είχαν κάνει τώρα έτσι χάμε, τα είχαν εξαπλωμένα για να ξεραθούν να
1: τα. Και τα σκέπασε όλα.
3: Και τα σκέπασε το χιόνι και πιάνανε λέει καημένοι που δεν είχαν ούτε ξύλα, δεν είχαν τα φάνε. Και πιάνανε και ξεπετρώναν τις κουτιές και κοπανίζαν τα κουτιά, διαλέγαν τα κουτιά και τα ψήνανε. Αυτή την ιστορία την έλεγε μια θεία μου κοπέλη στις ύστερες του Μάη, φαντάσου τώρα. Οπότε όλα δεχτά στη ζωή. Λοιπόν, χαιρετούμε όλο τον κόσμο. Ανταποδίδω και εγώ τα χαιρετήματά μου στην όμορφη Νάξο, σε όλα τα παιδιά εκεί, σε όλους τα τρανουδάκια και στον κύριο Γιώργο τον Γρασά. Και να πω και στη κυρία Κατερίνα να χαίρεται τα ντροϊνόζη, να είναι καλότυχο και τυχερό η εγγονίδη και όλα τα παιδιά του κόσμου που δεσμεύονται με το δεσμό της αραβόνιας, της του γάμου και ό,τι άλλο είναι στη ζωή τους. Και να πω και σε όλο τον κόσμο χαιρετισμούς, ανεξαιρέτου οι πάντες, όλοι μας, στις φίλες και φίλους, όπου και μας ακούνε. Και θα πω και συγχαρητήρια στην κυρία Άννα Τιτακάκη, καλή επιτυχία να έχει το βιβλίο της, που συνδέονται και με τον γαμπρό μου τον Νίκο και φτάνει και αυτό στην παρουσίαση. Εγώ δεν ξέρω τι είναι λίγο μακριά και δεν ξέρω αν μπορέσουμε να πάμε. Αλλά σε εύχομαι καλή
1: αξίζει
3: επιτυχία.
1: Όμως, αξίζει. Όποιος μπορέσει
3: καλή
1: να...
3: επιτυχία να έχουν, θα δούμε γιατί...
1: Όποιος μπορέσει να πάει θα ταξιδέψει σε άλλες εποχές, με όμορφες εικόνες και μνήμες.
3: Και εμείς καημένοι με τις προβλήματα υγείας που έχουμε, αλλά

0: Εντάξει, ο Θεός. Και να πω και δυο μαντινάδες έτσι με το γέλιο. Είπα το πρωί του πάνω μια ιστορία παλιά για το γέλιο, που ήταν και με το ραδιόφωνο, που το πήρε ένα στήλον και στρα είναι κάτι θα το κλείσει και το έβανε στο πιθάρι, το σκέπαζε πράγμα, δεν ακούγονταν η φωνή. Βάνω το λέει στο κρεβάτι, σκεπάζω το με τις κουβέρτες, πράγμα, δεν ακούγονταν η φωνή. Και μια κοπανιά υπογοητεύτηκε και μπορεί στην αυλή και ένα κουβά νερό το ρίχτη μέσα και το πάθε. Αυτά έκαναν οι παλιοί άνθρωποι και γελούσαμε πραγματικά το γέλιο. Ήταν πηγή ζωής. Για λέω εγώ δυο ματινάδες κύριε Γιώργο, γελάς λέει και νιώθω στο κορμί. Μεγάλη ανατριχίλα και τη καρδιά νεντράνη σαν τα μαραμένα φύλλα. Με ένα χαμόγελο μπορείς τα μάτια μου να αρνέψουν και τα νεκρά μου όνειρα να ξαναζωντανέψουν. Ένα σου λέει γέλιο μέκαμε, πιστά να σ' αγαπήσω. Μαδά μου το υστέρησες και δεν μπορώ να ζήσω. Κάνει όμως και μια φιλία ένα χαμόγελο που δεν υπολογίζεται η αξία και λέω ένα χαμόγελο μπορεί να δέσει μια φιλία που δεν υπολογίζεται με τα λεφτά η αξία. Αυτά και την αγάπη μου. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και την Τετάρτη με καλό. Σε ευχαριστώ κυρία Μαρία.
0: Να είστε καλά όλοι και όλος ο κόσμος θα μας ακούει.
2: Δεν το θυμούμαι από τη ζω, να σ' άφησα ποτέ μου.
1: Μεγάλη Σκευάκη.

για όλους τους καλούς φίλους. Η Ματινάδα πάει για όλους τους καλούς φίλους του Βαγγέλη του Τιτάκη, λέει: «Τσι φίλους μου δεν τσι ξεχνώ, κι ας είναι μακριά μου, πάντα τσι αισθάνομαι κοντά, γιατί είναι στην καρδιά μου».

Νίκο, σκεφάγεις λίγο πριν το τελείωμα της εκπομπής σήμερα που θα γίνει με ένα υπέροχο τραγούδι. Μπαντελής Κρασαδάκης, Μιχάλης Μπακατσάκης, το όνειρο. Και να πούμε ξανά για το βιβλίο, για την παρουσίαση του βιβλίου, ένα εξαιρετικό βιβλίο, η Έλλη Γαβρέδα Σταυγενιού της Άννας Τακάκη Μαρκάκη, που θα γίνει μεθαύριο Τετάρτη 6 Μαΐου 7:30 στο Ηράκλειο Ανδρόγειο 4 στην αίθουσα Μανώλη Καρέλη, με σπουδαίους ανθρώπους του πνεύματος που θα διαβάζουν αποσπάσματα. Θα είναι πάρα πολύ ωραία βραδιά. Θα πάτε, θα σας το υπογράψει η Άννα και θα το

0: μια γενή χορηγία της περιφέρειας Κρήτης. Θα κάνουμε ξανά την έκκληση.
1: Πιάσανε γλυκιά κουβέντα και μιλήσανε.
0: Και θα αναφέρουμε την Τετάρτη ξανά για την βραδιά αυτή της Τετάρτης. Ωστότε να είστε καλά, ραντεβού στις 11 την επόμενη Τετάρτη. Να είστε καλά, να προσέχετε. Καλό μήνα σε όλους. Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά.

0: Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Μία προσφορά.
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
4: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Η ΑΕΚ δεν εκμεταλλεύτηκε στο 100% την ήττα του Ολυμπιακού, αλλά και πάλι με το 0-0 στη Λεωφόρο και στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό βγήκε κερδισμένη, πηγαίνοντας τη διαφορά από τον ΠΑΟΚ και τους Ερυθρόλευκους στο -6. Ο Ολυμπιακός πήγε στην Τούμπα για το διπλό που θα έβαζε δύσκολα στην ΑΕΚ, όμως ο πληγωμένος από την απώλεια του κυπέλου ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση και με πρωταγωνιστή το Γερεμέγεφ επικράτησε 3-1, πέρασε δεύτερος και διατηρεί ελπίδες τίτλου. Σκόρερ και ο Ζίφκοβιτς. Η κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφι έκανε εντελώς αδιάφορη την διαδικασία των play-out για τις θέσεις 5 έως 8, στη βαθμολογία των οποίων συνεχίζει να προηγείται ο Λεβαδιακός. Ο Όφι έμεινε στη φιέστα των προηγούμενων ημερών και ο Άρης με τα γκολ των Ντούντου και Γιαννιώτα πήρε κόντρα στον κυπελούχο Ελλάδος με το 2-0 ένα διπλό γοήτρου, αλλά άνευ βαθμολογικής σημασίας. 5-2 το σκορ της αναμέτρησης Λεβαδιακός Βόλος. Στο μπάσκετ, η Μονακό λίγο πριν φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό για το τρίτο παιχνίδι μόχθησε αλλά έφυγε με νίκη από την έδρα του Στρασβούργου με σκορ 118-114.
6: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
8: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
7: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
8: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
7: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
8: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
7: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
8: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
7: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
8: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
7: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
8: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
7: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
8: Runner και Tronix.
7: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
10: Υπάρχει μια αυλή μαγική. Ένα μέρος όπου αναβιώνει η αίσθηση ότι τρως από τα χεράκια της γιαγιάς σου. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Εδώ απολαμβάνεις λαχταριστά με ζεδάκια, παραδοσιακή κουζίνα, κρεατικά σχάρας, αντικριστό κοτόπουλο και φυσικά κουνελάκι τηγανιτό όπως το έφτιαχνε η γιαγιά. Όλα με ντόπια υλικά και προσιτές τιμές. Σε ένα ζεστό εσωτερικό χώρο με την εμπειρία, την εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία του Νίκου. Ταβέρνα Αυλή. Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6977 12 13 14. Υπεύθυνος Νίκος Καραταράκης. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Από την κουζίνα της γιαγιάς σου, κατευθείαν στο πιάτο σου.
11: Σούπερ μάρκετ Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Το κριτικό σούπερ μάρκετ που μείωσε τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Ακούστε τις προσφορές μας.
12: Αλεύρι Αλατίνη 2-1 δώρο 2,79. Φαρίνα Αλατίνη 2-1 δώρο 1,29. Γάλα Family 1,5 λίτρο 2,46. Καφέ Δανδάλι 200 γραμμαρίων 3,95. Βίκος Κόλα 330 ml 1-1 δώρο. Μπύρα Έζα η Εξάδα 3,49. Κρασί Χανίων 5 λίτρα 9,58. 48. Αλεύρι 5 κιλών 2,89. Αλεύρι 1 κιλό 0,59.
11: Αυτές είναι τιμές.
2: Δείτε τις τιμές μας και στο Facebook. Στη σελίδα Supermarket Αλεβιζάκης Τρίγας.
11: Λειτουργεί αποθήκη χονδρικής, τροφίμων, ποτών απορρυπαντικών. Τηλέφωνο 28920052713. Supermarket Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
14: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
13: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
15: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
13: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
16: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
17: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
17: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
17: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
17: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
18: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
19: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
18: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
19: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
18: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
19: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24 218.
18: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
20: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
9: Ποιότητα, κορυφαία. Ασφάλεια, δεδομένη, εξυπηρέτηση, άψογη.
10: Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ερωτόκριτος. Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η αμερικανική επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, χτύπημα σε τάνκερ και απειλές από το Ιράν. Πλησιάζει η ώρα της εφαρμογής του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Πρόκειται για το νέο ψηφιακό εργαλείο της ΑΔΕ που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε μία ενιαία βάση όλα τα στοιχεία ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο πιστοποίησης της κύριας κατοικίας. Η υπόθεση των υποκλοπών επιστρέφει ξανά στο προσκήνιο, αυξάνονται οι προβληματισμένοι με το θέμα βουλευτές στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. 11 άτομα συνελήφθησαν για τη φωνική συμπλοκή που σημειώθηκε την Κυριακή στις φυλακές Νιγρήτα Σερών και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 έγκλειστοι. Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε οικιακή βοηθός στη Ρόδο, ενώ για το περιστατικό η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη μιας γυναίκας. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές μετά τον θάνατο 3 ανθρώπων σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό έπειτα από ύποπτο ξέσπασμα του σπάνιου χανταλιού. Φωτιά σε λεωφορείο στο Ήλιον. Διεκόπη η κυκλοφορία στην Οδό Φυλής.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μάντι, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μάντι, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
5: Μάντι, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μάντι, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μάντι, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940023107 και 6948924315. All Day Fashion.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο, στη Διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
6: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες, πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946 505 652.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τηλέφωνο 28 92 051 346. για μόνο εσύ που αντέχεις το χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Τα ακριοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργεια στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας.
12: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας 6,99 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή, λεμός ή καρέ το κιλό 6,35. Μοσχάρι παραγωγής μας άνεφωστον το κιλό 14,49. Κοτόπουλο νοπό πίνδου άρτας 3,90. Καφές παπαγάλος λουμίδι 340 γραμμαρίων 6,59. Αλεύρια λατίνη η τριάδα 3,29. Μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ η εξάδα 3,25. Όμο υγρό πλυντηρίου 45 μεζούρες 5,79. Χαρτί κουζίνας Mama Soft 400 γραμμαρίων 1,44. Κρασί Τιτάκης 1,5 λίτρο 4,24. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92434.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
15: Ακούστε
14: λύση.
15: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αναστορούμε τον καιρό τη αγάπη μου τη πρώτη. Έλα που μου νεδελεί κανεί στον αφότσινιό τη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε αλφα. Παντού.
5: Δηλαδή,
6: αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα.
7: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
11: Σούπερ μάρκετ Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Το κριτικό σούπερ μάρκετ που μείωσε τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Ακούστε τις προσφορές μας.
12: Γραβιέρα κορυφή το κιλό 12,99. Γιαούρτι Παπάζογλου το κιλό 2,29. Μπύρα Φίξ 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,95. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5,95. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,59. Νερό Ρούβαση Εξάδα 1,49. Νερό Σελινάρι η Εξάδα 1,29. Βίκος Κόλα 1,5 λίτρο 0,79. Ουίσκι Ballantines 15,89.
11: Αυτές είναι τιμές.
13: Δείτε τις τιμές μας και στο Facebook. Στη σελίδα Supermarket Αλεβιζάκης Τρίγας.
11: Λειτουργεί αποθήκη χονδρικής, τροφίμων, ποτών απορρυπαντικών. Τηλέφωνο 2892052713. Supermarket Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη. Χορηγός της εκπομπής.
15: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
14: Ακούμε Ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόχρητος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ δεν εκμεταλλεύτηκε στο 100% την ήττα του Ολυμπιακού, αλλά και πάλι με το 0-0 στη Λεωφόρο και στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό βγήκε κερδισμένη, πηγαίνοντας τη διαφορά από τον ΠΑΟΚ και τους Ερυθρόλευκους στο -6. Ο Ολυμπιακός πήγε στην Τούμπα για το διπλό που θα έβαζε δύσκολα στην ΑΕΚ, όμως ο πληγωμένος από την απώλεια του κυπέλου ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση και με πρωταγωνιστή το Γερεμέγεφ επικράτησε 3-1, πέρασε δεύτερος και διατηρεί ελπίδες τίτλου. Σκόρερ και ο Ζίφκοβιτς. Η κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη έκανε εντελώς αδιάφορη την διαδικασία των play-out για τις θέσεις 5 έως 8, στη βαθμολογία των οποίων συνεχίζει να προηγείται ο Λεβαδιακός. Ο Όφη έμεινε στη φιέστα των προηγούμενων ημερών και ο Άρης με τα γκολ των Ντούντου και Γιαννιώτα πήρε κόντρα στον κυπελούχο Ελλάδος με το 2-0 ένα διπλό γοήτρου, αλλά άνευ βαθμολογικής σημασίας. 5-2 το σκορ της αναμέτρησης Λεβαδιακός Βόλος. Στο μπάσκετ, η Μονακό λίγο πριν φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό για το τρίτο παιχνίδι μόχθησε αλλά έφυγε με νίκη από την έδρα του Στρασβούργου με σκορ 118-114.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Υπάρχει μια αυλή μαγική. Ένα μέρος όπου αναβιώνει η αίσθηση ότι τρως από τα χεράκια της γιαγιάς σου. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Εδώ απολαμβάνεις λαχταριστά με ζεδάκια, παραδοσιακή κουζίνα, κρεατικά σχάρας, αντικριστό κοτόπουλο και φυσικά κουνελάκι τηγανιτό όπως το έφτιαχνε η γιαγιά. Όλα με ντόπια υλικά και προσιτές τιμές. Σε ένα ζεστό εσωτερικό χώρο με την εμπειρία, την εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία του Νίκου. Ταβέρνα Αυλή. Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6977 12 13 14. Υπεύθυνος Νίκος Καραταράκης. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Από την κουζίνα της γιαγιάς σου, κατευθείαν στο πιάτο σου.
6: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
7: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
6: Ρεμπέκα.
7: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
6: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
7: Με έντονη ράβδωση και σκούρο πράσινο χρώμα.
6: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
7: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
6: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
7: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
6: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε Μήλας Φύτο.
7: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
6: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
10: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 1,80 το κιλό. Ντομάτα α, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max 2 κιλά, 6,40. Λενόρ 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
11: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
12: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
11: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ακρίτος.
1: Στέλνει από μάτια την καρδιά, την έκαμα για σένα.
0: Ερωτόκριτος.

0: μα πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε σύστηψε φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά μεταβλητή 3 με 4, στο Αιγαίο Βόρειο Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νοτιοανατολικά 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Σημερινές θερμοκρασίες 16 Κος Σάμος, 17 Θάσος Λίμνος Νάξος, 18 Ηράκλειο Μύκονος Πάρος Ρέθυμνος Ύφνος Χανιά, 20 Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη, 21 Αθήνα Καλαμάτα, 22 Γιαννιτσά Τρίκαλα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
7: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
9: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self-Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
10: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεση επίσκεψή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
11: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
11: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
11: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ερωτόκριτος.
15: Γεμίσε ο κόσμος ερωτικές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
13: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Κλιμακώνεται η ένταση στο Ορμούζ. Δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν το στενό, λένε οι Αμερικανοί, και διαψεύδουν ιρανικό χτύπημα. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές για ιρανικό πλήγμα σε αμερικανική φρεγάτα. Θέματα που άπτονται του χαρτοφυλακίου του Επιτρόπου για την Άμυνα και το Διάστημα και ιδιαιτέρως ο οδικός χάρτης για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Άνδριος Κουμπίλιους στο Μέγαρο Μαξίμου. Έκτακτη σύσκεψη για την αποτροπή περικοπών πτήσεων της Ryanair από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Πλωτά φράγματα μήκους 10 χιλιόμετρων στη θάλασσα του Νότιου Ευβοϊκού τοποθετεί η περιφέρεια μετά την εμφάνιση μοβ μεδουσών για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ο Τραμπ αποσύρει 5.000 στρατιώτες από το Βίλσεκ της Βαυαρίας μετά την αντιπαράθεση που είχε με το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
9: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μάντι, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
8: Μάντι, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
9: Μάντι, καρπό σκουροπράσινο με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
8: Μάντι, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
9: Μάντι, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
10: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας.
12: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας 6,99 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή, λαιμός ή καρέ το κιλό 6,35. Μοσχάρι παραγωγής μας άνεφωστον το κιλό 14,49. Κοτόπουλο νοπό πίνδου άρτας 3,90. Καφές παπαγάλος λουμίδι 340 γραμμαρίων 6,59. Αλεύρια λατίνη η τριάδα 3,29. Μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ η εξάδα 3,25. Όμο υγρό πλυντηρίου 45 μεζούρες 5,79. Χαρτί κουζίνας Mama Soft 400 γραμμαρίων 1,44. Κρασί Τιτάκης 1,5 λίτρο 4,24. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο
13: τηλέφωνο 2891-092-434.
14: Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2894-023-107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
15: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
16: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
17: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
18: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
19: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
20: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
21: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μίλω ζαρίφικο. Όπα κι αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες, πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
9: Τα Ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Σούπερ μάρκετ Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Το κριτικό σούπερ μάρκετ που μείωσε τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Ακούστε τις προσφορές μας.
11: Γραβιέρα κορυφή το κιλό 12,99. Γιαούρτι Παπάζογλου το κιλό 2,29. Μπύρα Φίξ 330 ml 6-2 δώρο 5,95. Μπύρα Μύθος 6-2 δώρο 5,95. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,59. Νερό Ρούβαση Εξάδα 1,49. Νερό Σελινάρι η Εξάδα 1,29. Βίκος Κόλα 1,5 λίτρο 0,79. Ουίσκι Ballantines 15,89.
10: Αυτές είναι τιμές.
11: Δείτε τις τιμές μας και στο Facebook στη σελίδα Supermarket Αλεβιζάκης Τριγάς.
10: Λειτουργεί αποθήκη χονδρικής, τροφίμων, ποτών απορρυπαντικών. Τηλέφωνο 2892052713. Supermarket Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
13: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
12: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
13: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
12: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Πρωτόκριτος.
1: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι και μπαλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Υπάρχει μια αυλή μαγική. Ένα μέρος όπου αναβιώνει η αίσθηση ότι τρως από τα χεράκια της γιαγιάς σου. Ταβέρνα Αυλή, στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Εδώ απολαμβάνεις λαχταριστά με ζεδάκια, παραδοσιακή κουζίνα, κρεατικά σχάρας, αντικριστό κοτόπουλο και φυσικά κουνελάκι τηγανιτό όπως το έφτιαχνε η γιαγιά. Όλα με ντόπια υλικά και προσιτές τιμές. Σε ένα ζεστό εσωτερικό χώρο με την εμπειρία, την εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία του Νίκου. Ταβέρνα Αυλή. Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6977 12 13 14. Υπεύθυνος Νίκος Καραταράκης. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Από την κουζίνα της γιαγιάς σου, κατευθείαν στο πιάτο σου.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
5: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
4: Ρεμπέκα.
5: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
4: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
5: Με έντονη ράβδοση και σκούρο πράσινο χρώμα.
4: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
5: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
4: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
5: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
4: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλας Φύτο.
5: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
4: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,80 το κιλό. Ντομάτα αλφα, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
7: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα. Παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
6: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Την Πάκη. Τηλέφωνο 28920 51 346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη. Μαζί για απόψε, παρέα μέχρι τις 9, ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρούκο. Εκπομπή που σας προσφέρει η ψησταριά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο. Και είτε τον τεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο.

Πλατό FM 103,3 για το Λασίθι. Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο. Και ιντερνετικά σε όλο τον κόσμο. Ξεκινούμε απόψε το πρόγραμμά μας με Θανάση Σκορδαλό. Εσείς μπορείτε να μας στείλετε τα γραπτά σας μηνύματα στο Messenger της εκπομπής. Είναι ξεφαντώματα Γιάννης Μπρόκος.

Γράφει ο καλός μας φίλος ο Ηλίας ο Φανουράκης στο απόψινό του μήνυμα, τίτλος για τον 89χρονο. Πάτησα, γράφει ο Ηλίας, τα 89 και δεν τα καταφέρνω. Κι όπως θωρώ τη σύνταξη και ο φέτος δεν την παίρνω. Και με έφαγε η ανέχεια και με έκοψε η πείνα. Γι' αυτό αποφάσισα κι εγώ να πάρω καραμπίνα. Να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι όμως, το οποίο είναι Λεωνίδας Κλάδος, Γιώργης Μανολιούδης.

Συνεχίζει ο φίλος ο Ηλίας, ο Φανουράκης. Στον Εύκα αεροβόλησα, σιγά σιγά να πάω και να ρωτήξω σύνταξη, για δεν μπορώ να πάρω. Ρωτώ τον ένα, λέει μου, δεν είναι η δουλειά μου. Κι ο άλλος, πως δεν ήτανε εντάξει τα χαρτιά μου. Κι αφού δεν τα κατάφερα το πρόβλημα να λύσω, την καραμπίνα έβαλα, την καραμπίνα έβγαλα να τσιπυροβολήσω. Δεν ξέρω πως εμπόρεσα που βρήκα τέτοιο θάρρος, κήρυξα να πυροβολώ και όποιο πάρει ο χάρος. Και πάω στο μονομελές, μήπως μου δώσουν λύσεις, μα ούτε και κι κατάφερα να πάρω απαντήσεις. Και αφούδα και χανότανε και η τελευταία ελπίδα, τη λύση του προβλήματος στην καραμπίνα είδα. Γιατί ήτανε αδύνατο το δίκαιο μου να πνίξω, και ας το ξέρα στη φυλακή πως θα ήθελα καταλήξω. Υπογραφή Κουρσάρος. Καλησπέρα φίλε Γιάννη, καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλους. Καλή συνέχεια. Να σε καλά φίλε Ηλία. Φανουράκη, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ.

Καλώς τον το φίλο μας τον Ορέστη τον Πασπαράκη. Μας ακούει από τη Νέα Υόρκη. Καλώς τον. Θα έχουμε ένα κομμάτι για σένα και την παρέα σου σε λίγο.

γράφει ο Αντώνης μας, ο Αντώνης ο Κουκλινός, στο βιβλίο του με τίτλο «Όσα έχω πει». Αν εμπατείς ψηλές κορφές, οι άλλοι να σε δούνε, δεν αποκτάς το σεβασμό, αητό δεν θα σε πούνε. Δεν δικαιούμαι το ψωμί, να φάω να χορτάσω, χτυπώ την πόρτα σου χαρά, το χέρι σου να πιάσω. Ακόμα και στα λάθη μου, το σεβασμό μου βάνω. Γι' αυτό μου φαίνονται σωστά την ώρα που τα κάνω. Σπουδή μεγάλη ο σεβασμός, και από μικρός αν μάθεις, θα σε γλιτώσει από δεινά, μεγάλος να μην πάθεις. Σαν προπατή η ομορφιά στου εγωισμού τη στράτα, είναι καθρέφτης του εγώ και άσχημα τα μαντάτα.

Φίλε, ωραία στην Πασπαράκη ακριβώς. Είχα σκοπό να σου βάλω να ακούσεις τον Ανιψό στο Λικούργο απόψε. Με πρόλαβες όμως.

Πάμε τώρα να ακούσουμε Μανώλη Καρπουζάκη. Είναι απόσπασμα από την εκπομπή του καλού μας φίλου του Γιώργη του Κοχαράκη στα Χνάρια της Παράδοσης. Γύρα τραγούδι Μανώλης Καρπουζάκης, στα λαούτα ο Γιώργος ο Κουσανιωτάκης και ο Κωστής ο Καραντινός. Στην κιθάρα ο Δημήτρης ο Ζωγραφάκης.

γράφει ο ξάδερφος ο Μανώλης ο Μπρόκος στο βιβλίο του με τίτλο «Αναστορούμε τα παλιά». Κι αν ένα δεν γέννησε η μάνα του με νάμι, μα το έχει αυτός που στις τιμής το χρέος θα συντράμει. Εγώ τσινόμους στις τιμής, όλους τσικάνω πράξη, κι ας δω μαχαίρι απάνω μου στο κόκαλο να φτάξει. Τιμής αυτούς που σέβονται και στέκουνε φιλίες και δεν πατούν ιδανικά και ανθρώπινες αξίες. Σ' όποιον επόμεινε άνθρωπια, καλώνε να την έχει. Μην την πετάς στον ποταμό τσι δόξας από τρέχει. Πολλές φορές και η τιμή κοινή σου δίνει θάρρη και σκόνης και σκόνιστο στο δίκιο σου τα σήκω το γομαρί. Το δίκιο περασπίζομαι, τα δικό με πειράζει, χωρίς αέρα θάλασσα νιώθω πως φουρτουνιάζει. Έχω φτερά μα δεν πετώ, για ένα σκοπό το κάνω, μπροστά στα δύναμα πουλιά τη λογική μου βάνω. Πρεπιάχει το φιλότιμο σα βγει από την καρδιά σου και από τις σκέψεις σου ψακεί για τα συμφέροντά σου. Για μια τιμή παλεύομαι κι άδικο είναι να έχει το βάρος που σ' αναλογεί του αλουνού η ράχη. Με τα φτερά σου πέταξε και όπου θα βγεις τιμή σου, μη βλάψεις όμως το πουλί που φτερουγά μαζί σου. Όλα τα αλλάξαν οι καιροί κι ορθώνε κι ορθώ είναι απομένει που σφάξαν συναισθήματα κι ο ήλιος μαύρος βγαίνει. Σεβάσου τον ανήμπορο, παδέ πετά δε φταίει, και ένα γεια σου γίνεται σωσίβιο και πλέει. Μη βάνεις τα αισθήματα, σύνορα δεν ταιριάζει, και την αγάπη φυλακή να κλείς να σκοτεινιάζει.

0: Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
8: Σούπερ μάρκετ Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Το κριτικό σούπερ μάρκετ που μείωσε τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Ακούστε τις προσφορές μας.
9: Γραβιέρα κορυφή το κιλό 12,99. Γιαούρτι Παπάζογλου το κιλό 2,29. Μπύρα Φίξ 330 ml 6-2 δώρο 5,95. Μπύρα Μύθος 6-2 δώρο 5,95. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,59. Νερό Ρούβαση Εξάδα 1,49. Νερό Σελινάρι η Εξάδα 1,29. Δίκος Κόλα 1,5 λίτρο 0,79. Ουίσκι Ballantines 15,89.
10: Αυτές είναι τιμές.
11: Δείτε τις τιμές μας και στο Facebook. Στη σελίδα Supermarket Αλεβιζάκης Τριγάς.
12: Λειτουργεί αποθήκη χονδρικής, τροφίμων, ποτών απορρυπαντικών. Τηλέφωνο 2892052713. Supermarket Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892022242.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

γράφει η φίλη μας η Μαρία, μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Καλησπέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα. Την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές σου. Όταν μπορέσεις, βάλε μύρο σκουλά. Σε ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Ακούμε μύρο σκουλά, Μαρία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή ακρόαση.

0: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλό Μάη,
0: κύριε Γιάννη. Καλώς την κυρία Ευγενία.
1: Καλησπέρα, το Λατό FM, τον Ερετόκριτο, εσάς ιδιαίτερας, την κυρία Βοντικάτση, την κυρία Νίση, την κυρία Καλεντάτση, την κυρία Ευθυμία, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Κατερίνα, τη Μαρίκα τα Τσικολιδάκια. Και θα ήθελα, κύριε Γιάννη, να βάλεις ένα τραγούδι, το αφιερώνω στην κυρία Βοντικάτση, του κυρίου Μαζοκοπάτση και την καρδιά μου σούβαλα στο χέρι του Βρασόλη.
0: Βεβαίως.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κυρία Ευγενία, σας ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε τον ξάδερφο τον Μανώλη τον Πρόκο στη γύρα και στο τραγούδι.
1: Και ούτε μου ταιριάζει.
0: Μαζί του είναι ο Γιώργος ο Σταυρακάκης. Τα βρήκα τελικά τα στοιχεία.
1: Πάμε στη γη ταιριάζει.
0: Ο Γιώργος ο Σταυρακάκης είναι ένας ξεχωριστός λαουδιέρης. Είναι μια ολόκληρη ιστορία για το λαό του από μόνος του. Καλή του ώρα που γεννήνε. Στο άλλο λαούτο είναι ο Δημήτρης ο Μπρόκος. Και είναι απόσπασμα από την εκπομπή του Γιώργου του Βιντόρο στο Λατό FM. Αν ήσουν η Ανατολή δεν θα υπήρχε Δύση.
1: Το χιόνι δεν σε καίει στο ναυαγό σωσίδιο. Δώσε σαν θες να πλέει.
0: Είναι απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 26 Δεκάτου 2019.

0: πω μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα, μια ιδιαίτερη καλησπέρα στο Στέλιο τον Αποστολάκη.
1: Έλα τιμήσα.
0: Γράφει ο Στέλιος στο απόψινό του μήνυμα. Καλησπέρα κύριε Γιάννη, από Ρέθυμνο την εκτίμησή μου. Και συνεχίζει. Βαραίνουνε τα ζάλα σου, η αντοχή που κάνει, κι είσαι στου δρόμου τα μισά και κατσιφάρα πιάνει. Ζωή μου, νιώθεις μοναχή και σε κρατεί τρομάρα και σταματάς το βήμα σου να φταίει η κατσιφάρα. Εσύ ουδέ φοβήθηκες ποτέ σου καταιγίδες που χιόνι πόνου έσκαβες και ξέθαβες ελπίδες. Εσύ που λες πως κάθαείς το ριζικό του φτιάχνει, εδά μου κοντοστάθηκες σε μιας ομίχλη πάχνη. Και η τελευταία, η ελπίδα προχωρεί μπροστά και σου φωνιάζει πάμε ακλούθατσι.

0: Καλό μήνα σε όλο το ακροατήριό σου και ιδιαίτερο στο Σωμαροθεγή, στον Κουρσάρο, στον Αντώνη του Κουμπινό, τον Χαραλάμπη, τον Ορέστη, το Λιμνέο τον Κώστα, την Κοντικάκη, την Καλεντάκη, την Εύα, την Κατερίνα, την Ευγενία, την Εύη και την Αντωνία. Και σε παρακαλώ, βάλε το ό,τι σκεπάζει ο ουρανός, το χαρίζω σε σένα και στην Ελένη στη Νέα Υόρκη με τον Ορέστη.
1: Να είστε καλά κύριε Δημήτρη.
0: Ό,τι σκεπάζει ο ουρανός.
1: Τα χαιρετίσματά μας στη Γερμανία.
0: Επίσης εσείς στην Κρήτη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά να περνάτε.
0: Επίσης, γεια.

0: την καρδιά.
1: Είναι το κομμάτι που ζήτησε η κυρία Ευγενία και το χαρίζει στην κυρία Κοντιγάκη. Εγώ να χαρίσω στην κυρία Μαρία Κοντιγάκη ολόκληρη την εκπομπή και όλες τις εκπομπές. Πραγματικά μια αρχόντισσα με ήθος. Και να την ευχαριστήσω από καρδιάς.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Πολύ καλησπέρα, κυρία
0: Ζαν. Καλώς την κυρία Εύα.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα, δεν είπαμε. Καλό μήνα, πώς περάσατε την πρώτο μαζιά?
0: Μια χαρά.
1: Ωραία. Όλα καλά, εύχομαι όλος ο κόσμος να πέρασε καλά. Καλησπέρα ιδιαίτερα στον κύριο Δημήτρη από τη Γερμανία. Ένα καλό μήνα και να είναι όλοι τους καλά. Να σου πω δύο-τρεις, κύριε Ζάνη, για τα λουλούδια.
0: Βεβαίως.
1: Για τις μαργαρίτες που πήραμε, τις ματιλίδες που κάμαμε το Μάη. Εγώ θα σου πω, το ρόδο λέει της αγάπης μας, το κόψες πριν ανθίσει και δα δε βρίσκεται κανείς τη γλάστρα να ποτίσει. Σε περιμένω για να έρθεις, σα ρόδο στο μαντίλι και στη βαριά μου μοναξά άνοιξη να ανατύλει. Στο άψε σβήσε ένα πρωί το ρόδο μου εμαράθη που το βαβάλιζα καιρό πράμα να μη μου πάθει. Και να σου κλείσω με μία. Επότιζα σε λέει ρόδο μου κλαδί να μη σου πέσει, φίλο να μη σου μαραθεί και λες πως δεν σ' αρέσει. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ κύριε Ζάνη. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά κυρία Εύα, σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Άρχοντα Γιάννη Μπόκο.
0: Εκτός το Άρχοντα, Τονιά.
2: Γιάννα.
0: Δεν το δέχομαι τον τίτλο.
2: Μη μου πεις ότι είσαι στο Ηράκλειο.
0: Ναι, στο Ηράκλειο είμαι και κάνω εκπομπή.
2: Όχι, γιατί είπες το λίγο. Ευχαριστώ την κυρία Γονικά και τέλος.
0: Όχι, δεν ήρθα, δεν ήρθα. Απλά μιλήσαμε στο τηλέφωνο.
2: Ωραία. Γιατί αν έρθει σε περιμένω.
0: Σου το έχω προσχωθεί.
2: Λοιπόν, πάμε να σου πω μια μαντινά, όχι μαντινάδα πάλι. Θα σου πω να καλησπέρισω πρώτα τον κόσμο που θέλω να καλησπέρισω. Τον Υγεία, τον Δημήτρη στη Γερμανία, τον Βιτόρο.

0: το Γιάννη το Πετσάκη, ιδιαίτερα, που μας ακούει τώρα αυτή τη στιγμή, ξέρω ότι ακούει, είμαι σίγουρη.
1: Τον αγαπούμε ιδιαίτερα το Γιάννη το Πετσάκη.
0: Εννοείται βρε Γιάννη, χωρίς Γιάννη Πετσάκη δεν γίνεται τίποτα, χωρίς και Μιχάλη και Γιάννη Πετσάκη δεν γίνεται τίποτα. Τώρα τι μου λες εσύ Γιάννη μου, τίποτα δεν γίνεται χωρίς Γιάννη και Μιχάλη Πετσάκη. Λοιπόν, πάμε να... τι θα μου βάλεις από σε φίλε Γιάννη?
1: Μιχάλη Πετσάκη, το έχω επιλέξει.
0: Εντάξει, φίλε μου Γιάννη, εντάξει.
1: Να σε καλά.
0: Την αγάπη μου, καλό μήνα, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Να σε καλά, Τόνια.

Επιστρέφουμε στο Θανάση το Σκορδαλό. Ό,τι χεπάζει ο ουρανός. Το κομμάτι που ζήτησε ο κύριος Δημήτρης Βιτόρος, τον ακούσατε στον αέρα προηγουμένως.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Κλιμακώνεται η ένταση στο Ορμούζ. Δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν το στενό, λένε οι Αμερικανοί, και διαψεύδουν ιρανικό χτύπημα. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές για ιρανικό πλήγμα σε αμερικανική φρεγάτα. Θέματα που άπτονται του χαρτοφυλακίου του Επιτρόπου για την Άμυνα και το Διάστημα και ιδιαιτέρως ο οδικός χάρτης για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Άνδριος Κουμπίλιους στο Μέγαρο Μαξίμου. Έκτακτη σύσκεψη για την αποτροπή περικοπών πτήσεων της Ryanair από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Πλωτά φράγματα μήκους 10 χιλιόμετρων στη θάλασσα του Νότιου Ευβοϊκού τοποθετεί η περιφέρεια μετά την εμφάνιση μοβ μεδουσών για τρίτη

0: συνεχόμενη χρονιά. Ο Τραμπ αποσύρει 5.000 στρατιώτες από το Βίλσεκ της Βαυαρίας μετά την αντιπαράθεση που είχε με το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας αγνέει.
3: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκδοση. Το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μία προσφορά.
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

γράφει η κυρία Ιωάννα από την Άρβη. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη, καλή εβδομάδα και καλό μήνα με υγεία και αγάπη σε σένα κύριε Γιάννη και σε όλη την καλή μας παρέα και σε όλο τον κόσμο. Καλή εκπομπή και καλή μας ακρόαση. Να είστε καλά κυρία Ιωάννα, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Να είστε πάντα καλά.

0: Πάμε και στη γραμμή μας. Παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Χριστός Ανέστη, κύριε Γιάννη.
0: Αληθώς Ανέστη, κυρία Μαρία.
1: Χάθηκα.
0: Η αλήθεια είναι ότι σας αναζητήσαμε.
1: Ήμουν άρρωστη μια μισή εβδομάδα.
0: Περαστικά σας.
1: Να είστε καλά όλος ο κόσμος. Να έχει υγεία. Τα ιστορίζω όλο το ακροατήριο, τον Τιμπάκη, την κυρία Βιγνία, την κυρία Μαρίκα, τον κύριο Υγεία, τον κύριο Κουκκινό, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Δέσκινα, την Κατερίνα, την Τόνια, την κυρία Ευθυμία, την κυρία Νίκη, την κυρία Γοντικάκη, την αγαπημένη μου, τον κύριο Δημήτρη, όλους τους εξαιρετημένους. Και θέλω να μου βάλεις το μπιστέρι του Μπικάκη τα γενέθλια.
0: Βεβαίως.
1: Και το αφιερώνω σε όλο το ακροατήριο, στην οικογένειά σου και στη δικιά μου.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό
0: και περαστικά
1: βράδυ,
0: σας.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

ακούμε Ελευθέρη Γεμανούσο Καλέργη. Γράφει ο φίλος μας ο Μανώλης. Μας ακούει κάπου κεντρικά του νομού Ηρακλείου. Δεν θα πούμε άλλα στοιχεία. Ωρα καλή σου φίλε μου, καλή εκπομπή. Αν μπορείς βάλε ένα κομμάτι του Καλέργη. Σε ευχαριστούμε Μανώλη, να είσαι καλά. Καλή ακρόαση.

0: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Χριστός Ανέστη, φίλε Γιάννη.
0: Αληθώς Ανέστη, Χαραλάμπη.
1: Πώς πάμε, καλά?
0: Καλά.
1: Πάντα καλά σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου, φίλε Γιάννη, να χαιρετήσω 4-5 άτομα που με χαιρετάνε. Η κυρία Μαρία που άκουσα τώρα από τα Αρκαλοχώρη, η κυρία Γοντικάκη, τα Κοπέλιατζη, η κυρία Κατερίνα, η Τόνια μας, η Δέσποινα, το Μιχάλη και τη γυναίκα του, η κυρία Ευθυμία, το συμπέθερό μου, το Δημήτρη, το Βιτόρο, και να είναι όλοι καλά. Και θα ήθελα να σου διαβάσω, αν επιτρέπετε, ένα δικό μου που το είχα γράψει για μένα.
0: Να τα ακούσουμε.
1: Και λέω, φίλε Γιάννη, στον τόπο που γεννήθηκα θέλω να τον τιμήσω. Αιτία βρήκα κι αφορμή, όσο καιρό θα ζήσω. Στο χώμα του να αναπαυθώ, να ξαναγίνω με ένα, αιώνια να ακούγεται μαζί αδελφωμένα. Δεν θέλω λύπηση εγώ, κλάματα μυρολόγια, να έχω μία ανάπαυση στο άδει τα κατόγια. Κρίμανε που χωρίζομαι και θα αποχωριστούμε, εκιά θα ξανασμίξουμε να ξαναγκαλιαστούμε. Όμως αυτή είναι η ζωή, μια λάψη, μια σκοτίδη που αντιλαψίζει και περνά κάθε αποσπερίδι. Πολλή ζωή μου δύσκολη επέρασε και πήγε, είχε και πίκρες και χαρές, είχε και καταιγίδες. Είχα και πίκρες και χαρές, είχα και δυστυχίες, και πέρασα πάρα πολλά μπόρες δοκιμασίες. Δεν ήμουνα ανέμελος ποτέ στη ζωή μου, πάντα τον εβασάνιζα το νου στην κεφαλή μου. Πάλεψα και αγωνίστηκα και το καλό το φόρου, όμως να αλλάξω πράγματα καθόλου δεν μπορώ. Λύσεις εξάνοιγα να βρω, μα όμως δεν τη βρήκα, και κάθε μέρα η ζωή με πότιζε με πίκρα. Δεν κάνω εγώ παράπονα, γιατί δεν μου ταιριάζει. Ό,τι μ' αναλογίζεται μπορεί να με πειράζει. Λίγο πολύ παθήματα όλοι μας τα περνούμε, κι αν είναι και θανατικά δύσκολα τα ξεχνούμε. Πάρα πολλά πέρασα σε τούτον τον τόπο, κι όταν θα φύγω θα το λέει τα χίλια τον ανθρώπο. Τώρα πως μέδανε πολλοί να σας το πω δεν ξέρω, του καθενός ή το μυαλό πως να το μεταφέρω. Αν ήμουνα λίγο αυστηρός, δίκαιος λυπησάρης, ήτανε ένα χάρισμα που μπορεί να πάρεις. Το τίκαμα να σας το πω δικαίωμα δεν έχω, λίγο πολύ το ξέρετε μονάχα.

0: μην προστρέχω. Από που λέγιανε πέρασα καλό ήθελα να πείσω. Τα ζάλα από ήκανα πίσω, πίσω για να γυρίσω. Σε τελειώνω φίλε Γιάννη. Ευχαριστώ τους ιερείς, αλλά θα την πω αυτή τελευταία. Πολλό τον κόσμο αγάπηνα, δεν έκανα διακρίσεις. Για μένα πλούσιοι και φτωχοί ήτανε όλοι ίσοι. Όσοι γρικάτε τούτα ναι μπορεί να απορείτε, μα είναι αλήθειες τη ζωή από όσα συναντείτε. Όλους αυτούς να είστε ΕΠΑΕ, θέλω να ευχαριστήσω και προπαντός εκείνο να που διάρε τρίκλισο. Ευχαριστώ τους ιερείς που ύψαλα την κηδεία και όλους εσάς που είσαστε μέσα στην εκκλησία. Αυτό είναι βέβαια δικό μου, το είχα γράψει έτσι, το είχαν έρθει ώρα μου φίλε Γιάννη. Ευχαριστώ εσένα Ανεμπαντίδη να μου βάλεις του Μπάρμπαμ του Καλομύρη το τραγούδι «Ω Θεέ μου». Και χαιρετώ και τον πατέρα σου, τον Μανολάκη.
1: Να σε καλά, Χαραλάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Καλό σου βράδυ.

0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα Γιάννη και Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη, Δέσποινα.
1: Είμαι από την Ιεράπετρα. Να στείλω την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα. Ευχαριστώ όλους όσους με καλησπέρισαν. Τον κύριο Χαραλάμπη, την Τόνια μας, την κυρία Μαρία από το Αρκαλοχώρι, την κυρία Ιωάννα, την κυρία Ευγενία. Και να μας βάλει σε ένα τραγούδι, Έχασα την αγάπη μου, που αρέσει στην κυρία Μαρία Γοντικάτση, αφιερωμένο από μένα για αυτήν και στον κύριο Ηλία το Φανουράκη και σε μένα, ότι το αφιερώνω και τον εαυτό μου. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Να σε καλά, Δέσποινα. Σε ευχαριστούμε. Καλό
1: ευχαριστώ
0: βράδυ.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Κατερίνα.
1: Καλό μήνα σε εσάς, την οικογένειά σας, σε όλους τους φίλους, τις φίλες, την κυρία Δεσποινά που άκουσα, τον Χαραλάμπη που είχαμε καιρό να τον ακούσουμε, τον ακούσα απόψε και χάρηκα, σε όλους την κυρία Μαρία Σαρκαλοχώρη Περαστικάτζη που ήταν άρρωστη. Ευχαριστώ για τις καλησπέρες σας, την κυρία Ευγενία, τον κύριο Δημήτρη, όλους που χαιρετίζαμε, στέλνω την αγάπη μου και εγώ και όλους τους φίλους και φίλες. Να είμαστε καλά, ένα καλό μήνα να περάσουμε, καλή εβδομάδα. Και να ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και στον αέρα όλο τον κόσμο, τις φίλους μου, τις φίλες, όλοι που μου ευχηθήκανε για την εγγονή μου, την αραβωνιάσαμε το Σάββατο το βράδυ.
0: Να σας ζήσουν.
1: Και είχαμε χαρές.
0: Πάντα ευτυχισμένοι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς τα γονάτια σας, δεν ξέρω αν είστε παιδιά ελεύθερα. Γκόνια σίγουρα έχετε.
0: Αυτή την ήπιανε την πόρτα καλά, δεν το νωρίς.
1: Ναι, νωρίς. Να...

0: Τα χαρείτε, τα αξιωθείτε στις χαρές τους, οι επιτυχίες τους, να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους και καλή τύχη. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο, τα παιδιά, σε όλες τις γιαγιάδες και παππούδες, εύχομαι να είναι καλά, να ζήσουν τις χαρές των εγγονιών τους και αυτοί, γιατί η χαρά από τα εγγόνια είναι πιο μεγάλη, αφού μας δίδει ο Θεός αυτό το χάρισμα να γίνουμε γιαγιάδες και να δούμε χαρές από τα εγγόνια. Είναι μεγάλο πράγμα. Πολύ πιο μεγάλη χαρά, κύριε Γιάννη, από τα παιδιά που παντρεύομαι με τις γονείς. Λοιπόν, εύχομαι όλος ο κόσμος λοιπόν να δει χαρές και από τα παιδιά του και από τα εγγόνια του, και εγώ να τα χαίρομαι τα παιδιά αυτά και να είναι ευτυχισμένα, Παναγία μου, να αγαπημένα, να επιβιώσουν σωστά.
1: Να είστε καλά, κυρία Κατερίνα, να τις χαίρεστε και πάλι.
0: Και πάλι ευχαριστώ όλες τις φίλες μου και την κυρία Καλεντάκη που με ευχήθηκε το πρωί στην εκπομπή του κυρίου Γιώργου του Λεκάκη. Όλους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και εύχομαι λοιπόν και στις δικές τους χαρές να νιώσουν ευτυχία από τα παιδιά τους και από τα εγγόνια τους. Και εσείς να τα χαίρεστε και να δείτε και εσείς χαρά και στη γάμος τους και στη χαρέ σας να είστε πάντα εκεί δίπλα τους να τα καμπαρώσετε.
1: Σας ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ.
0: Θα πω καλό βράδυ λοιπόν και πάλι ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Καλό
1: πάμε
0: βράδυ.
1: Στην επόμενη. Δεν πάμε στην επόμενη, έχει πέσει. Πάμε να ακούσουμε τον Αντώνη μας, τον Αντώνη τον Κουκλινό. Το έχει ζητήσει ο φίλος ο Γιώργης. Μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Γράφει ο Γιώργης το μήνυμά του. Καλησπέρα Γιάννη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Να λείπουν τα συγχαρητήρια Γιώργη. Να ζήσω. Θέλω να βάλεις Αντώνη Κουκλινό για τις χορηγούς της εκπομπής. Πολύ ευχαρίστως. Στη Στραζιά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο, λίγο πριν τη γέφυρα του Αγίου Νικολάου. Και τέτον τεχνική Σάστο Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35, στον Άγιο Νικόλαο. Να χαρίσω το ίδιο κομμάτι στη φίλη μας την Ευαγγελία τη Γιαμπιτζάκη στο Ρέθμιο και στην οικογένειά της. Όπως επίσης και στον καλό μας φίλο το Μιχάλη στο Γκουτζουρά, στην Ιερά Πέτρα, και τη γυναίκα του την κυρία Καλλιόπη.

Ο Νίκος ο Τρανουδάκης μας ακούει από την Άξο. Καλησπέρα κύριε Γιάννη, την καλησπέρα μας σε όλο το υπέροχο ακροατήριό σας. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Καλό ξημέρωμα. Εγώ Νίκο θα χαρίσω σε σένα και στην παρέα σου και σε όλο τον καλό κόσμο που μας ακούει από την Άξο όλο το πρόγραμμα της εκπομπής. Πάμε τώρα να ακούσουμε Μιχάλη Μπετσάκη, Κωστή Κακουδάκη για τη φίλη μας την Τονιά.

Η Ευαγγελία Ιαμπιτζάκη. Καλή μας φίλη από το Ρέθυμνο γράφει. Γιάννη, καλησπέρα. Μόλις έβαλα να ακούσω και ακούω τον καλό μας φίλο τον Αντώνη Κουγκλινό. Σε ευχαριστώ για την αφιέρωση. Χαιρετίσματα και σε αυτόν και στη γυναίκα του και σε όλους τους φίλους μας.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Σούπερ μάρκετ Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Το κριτικό σούπερ μάρκετ που μείωσε τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Ακούστε τις προσφορές μας.
3: Αλεύρι Αλατίνη 2 συν 1 δώρο 2,79. Φαρίνα Αλατίνη 2 συν 1 δώρο 1,29. Γάλα Family 1,5 λίτρο 2,46. Καφέ Δανδάλι 200 γραμμαρίων 3,95. Βίκος Κόλα 330 ml 1 συν 1 δώρο. Μπύρα Έζα η Εξάδα 3,49. Κρασί Χανίων 5 λίτρα 9,50. Αλεύρι 5 κιλών 2,89. Αλεύρι 1 κιλό 0,59.
2: Αυτές είναι τιμές.
3: Δείτε τις τιμές μας και στο Facebook. Στη σελίδα Supermarket Αλεβιζάκης Τριγάς.
2: Λειτουργεί αποθήκη χονδρικής, τροφίμων, ποτών απορρυπαντικών. Τηλέφωνο 2892 0 50.

0: 92713. Σούπερ μάρκετ Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Οργατήφ των Πλαστικών Κρήτης.
2: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
1: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
3: Οργατήφ, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Οργατήφ, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Οργατήφ, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
1: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 2892-0-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
12: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
11: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.

0: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούμε Στέλιο Μπικάκι, τα γενέθλια. Είναι το κομμάτι που ζήτησε λίγο πριν. Την ακούσατε στον αέρα η κυρία Μαρία από το Αρκαλοχώρι.

0: Πάμε και στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Χριστός Ανέστη, κύριε Γιάννη.
0: Αληθώς Ανέστη, κυρία Μαρία.
1: Ποιο να πω και τι να πω και ποιο να πρωτοχαιρετήσω. Όλο τον κόσμο αγαπώ, να το ξέρετε. Ήρθατε όλοι κοντά μου. Ένιωσα την αγάπη σας. Ένιωσα, πήρα παρηγοριά από τα ωραία σας λόγια. Τον κύριο Κούκλινο ιδιαίτερα τον ευχαριστήσω, γιατί είναι κοντά μου, κάθε μέρα με παίρνει τηλέφωνο, μου συμπαραστέκονται στη μπίκρα μου, μου δίνουν θάρρος, ελπίδες. Και θέλω να πω τη Δέσποινα να μου χαρίζει απόψε τραγούδια, την Ευγενία πάλι το ίδιο. Δεν ξέρω ποιο να πω, την Νίκη που έμεινε το ίδιο βράδυ, όλο το βράδυ μαζί μου. Την Κατερίνα από τη Βιάνο και να χαίρεται τα εγγονάκια της και να βλέπει μόνο χαρές στη ζωή της από τα παιδιά της και από τα εγγόνια της και όλος ο κόσμος. Δεν θέλω να εξαιρέσω κανένα. Ο Χαραλάμπης μια εβδομάδα με έπαιρνε τηλέφωνο. Ήρθε και ξαναήρθε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χαραλάμπη. Δεν με ξεχνάς. Το ξέρω. Όλοι οι Καλεντάκοι. Τι να πω. Δεν μπορώ να πω άλλα ονόματα γιατί θα ξεχάσω κανένα. Την Ελένη και το Όβι τώρα με πήρε 2-3 φορές με έχει πάρει. Όλοι με πήρατε πάρα πολλές φορές. Είστε η αγάπη μου. Είστε να ξέρετε ότι εγώ δεν ξέρω κανένα. Και δεν θα λέω ονόματα, να το ξέρετε. Θα λέω όλους σας αγαπώ. Και θέλω να πω όμως και λίγα λόγια για το Μανώλη μου. Μανώλη μου, η αγάπη σου πάντα θα είναι κοντά μου. Για να μου δίνει δύναμη εις τα προβλήματά μου. Και τις αγάπες δυνατές ποτέ δεν τελειώνουν. Μα και

0: Κοινάει τη ζωή. Πάλι μαζί ενταμώνουν. Μόνο με ταπεινότητα εζούσα στη ζωή σου. Είχες μεγάλη υπομονή και αγάπη στην ψυχή σου. Πάντα. Κοντά σου βρίσκομαι. Να μην σ' αφήσω μόνο. Μα και στην άλλη τη ζωή θα σ' αγαπώ, δηλώνω. Μια θέση στον παράδεισο. Πάντα θα είναι δικιά σου. Να χαίρεσαι από ψηλά την οικογένειά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους. Αλλά το πιο μεγάλο ευχαριστώ, συγγνώμη που θα σας το πω, έχω λίγο αγγέλους στο σπίτι μου. Δεν με αφήνει να κλάψω. Μου έχουν βάλει ραδιόφωνο σε κάθε δωμάτιο να μην στενοχωρηθώ. Μου έχουν βρει γυναίκα όλο το 24ωρο για να μην με αφήσουν μόνοι να κλαίω. Τι να σας πω. Να χαίρομαι τα παιδιά μου, τα αγγελούδια μου. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Τέτοιοι άνθρωποι δεν γεννιούνται στον κόσμο. Σας το λέω ειλικρινά και αλήθεια. Δεν γεννιούνται στον κόσμο. Απόψε πάει τώρα κάπου. Αύριο θα πάει πάλι αλλού. Θα τον στείλω πάλι αύριο. Όπου θες μαμά θα πηγαίνω, έτσι μου λέει. Περιπήρξε τον άντρα μου που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη. Καλή σας νύχτα.
1: Κυρία Μαρία, εμείς σας ευχαριστούμε και από καρδιάς σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλό κουράγιο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω την παρέα σας. Δεν την ξεχνώ.
1: Να είστε καλά.
0: Σας αγαπώ όλους.
1: Και εμείς. Καλό σας βράδυ.
2: Ρωτήσανε ζωή μας, σε συνήθισα. Σαν πληγωμένο αετόπουλο στο.
1: Εγώ τώρα τι να πω.
2: Ψάχνω τη δύναμη.
1: Όταν ακούς τέτοιους άρχοντες να είναι μαζί μας και στη Χαράντος και στην Κηπιντός, τα υπόλοιπα σχόλια νομίζω ότι περιτεύουνε.

0: θα πεθάνω.
1: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα Γιάννη.
1: Γεια σου Κωστή.
2: Τι θα κάνεις?
1: Καλά εσύ?
2: Καλά ρε φίλε, να χαίρεσαι το όμορφο ακροατήρι και όχι μόνο.
1: Και εσένα.
2: Θα μπορούσαμε να φάσουμε ένα τραγουδάκι. Ό,τι έχει το πανιέρι σου λέει μου πανέ.
1: Τι θες να ακούσεις Κωστή?
2: Ό,τι θες.
1: Ό,τι θέλω.
2: Και ο μεγάλη φορτακόδη παραπονιέται.
1: Να μην παραπονιέται καθόλου γιατί ξεστρίβει, πες του. Μοναχός του πάει και τρώει τις τσιχοκλίους για τη Ιρακή που πάνω μοναχός το μην του πάρουν τις τσιχοκλίους στα κοπέλια.
2: Έξερω, τη βατκομιά λέει τη πίσω λέει μοναχός.
1: Καλά, καλά πες του. Λοιπόν, να είσαι καλά Κωστή.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό να περνάς και ευχαριστούμε για τον χρόνο που αφαιρώνεις κάθε βράδυ.
1: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι άλλοι άνθρωποι. Γιατί βαθώνε την παράδοση στα χέρια σου απάνω.
1: Εγώ δεν κάνω τίποτα. Την παρέα μας συντονίζω μόνο, τίποτα άλλο.
2: Και όχι μόνο. Καλό σου βράδυ, καλό να περνάει για να
1: καλό βράδυ. Και κανόνισα να αρχίσει παλιά απόψε.
2: Καλά, εντάξει.
1: Ακούμε Γιώργη Καλομύρη. Είναι το κομμάτι που ζήτησε ο Χαραλάμπης από τον Κουρσόνα.

Να πούμε ότι την εκπομπή σας την προσφέρει η ψησταριά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο, λίγο πριν τη γέφυρα του Αγίου Νικολάου, και η τετοτεχνική σας τοπ Ανδρέα Αποστολάκη Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο.

0: στο σπίτι νοικοκυριά. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη και Χριστόφανε.
0: Αλλιδός Ανέστη, κυρία Μαρίκα.
1: Χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα την κυρία Βαντικάκη μας. Μπράβο, Μαριό μου, σε ευχαριστούμε. Μόνο να σ' ακούμε φτάνει. Και θα αφιερώσω όλη την υπόλοιπη εκπομπή σου, γιατί είχα πάρει έτσι, γι' αυτό δεν πήρα πιο νωρίς, στους χορηγούς σου και ιδιαίτερα σε ποιον, σε αυτό που λέει τα σουβλάκια. Μα γελώ πολύ όμως το βάζει σε αυτή τη διαφήμιση.
0: Έκανα και εγώ μια φορά κάτι της καλό.
1: Μήπως πως θα πεις εσύ, γιατί δεν το πιστεύω.
0: Όχι, δεν είμαι εγώ, έφτιαξα τη διαφήμιση.
1: Έφτιαξε διαφήμιση, να. Είναι πάντως τέλεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ, μου θυμίζει το Χατζηχρήστο.
0: Είναι ο Χατζηχρήστος.
1: Α, είναι. Είναι τόσο χρονό, δηλαδή, τέλος πάντων.
0: Τον επλήρωσα για να πει τη διαφήμιση.
1: Να πει, ωραία. Λοιπόν, την αφιερώνω όλο το υπόλοιπο της εκπομπής σου και στην κυρία τον καλό άνθρωπο που βγαίνει μια γριούλα. Η Ευθυμία. Ευθυμία.
0: Την κυρία Ευθυμία, ναι.
1: Καλά το είπα. Μπράβο. Και αυτήν την αγαπάω πολύ γιατί την ακούω συνέχεια. Άντε, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρίκα.
1: Αφιερωμένα.
0: Σας ευχαριστούμε.

0: κυρία Μαρία Σορκαλοχώρη, σε όλους, τι να πω, να τους πω ένα-ένα δεν είναι ανάγκη.
1: Όλοι μαζί και είμαστε καλυμμένοι.
0: Όλοι μαζί, και εσύ μαζί, να είσαι καλά, καλές εκπομπές, καλή
1: να είσαι καλά, κυρία
0: συνέχεια, Δημία. Καλό ξημέρωμα σε όλους.
1: Να είσαι καλά.
0: Και τα ξαναλέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο, γεια σας.
1: Καλό βράδυ.

Τώρα να ακούσουμε ζωντανή ηχογράφηση. Τριβέ. Το λάτο που ακούτε είναι ο Νίκος ο Μπρόκος. Στη λύρα και στο τραγούδι ο Δημήτρης ο Μπετίνης. Στην κιθάρα ο Νίκος ο Μετζάκης και στον μπάσο ο Γιώργος ο Κατσικαλάκης. Ευχαριστημένος στον Κωστή από την Γκριζά και την παρέα του.

0: διαβάζω.
1: Κάπου εδώ όμως, φίλες και φίλοι, ο χρόνος μας τελείωσε και για απόψε. Κοντά σας για δύο περίπου ώρες ήταν η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρούχο. Εκπομπή που σας προσέφερε η ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικολάο, λίγο πριν τη γέφυρα του Αγίου Νικολάου.
0: Λιάζει την ώρα που γελάς.
1: Και είτε τον τεχνική σαν στοπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικολάο.
0: Λιάζει την ώρα που γελάς.
1: Θα είμαστε και πάλι κοντά σας, πρώτα ο Θεός, και είμαστε καλά αύριο το βράδυ στις 7. Καλά να περνάτε. Καλό σας βράδυ.

0: χαμηλά.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Υπάρχει μια αυλή μαγική. Ένα μέρος όπου αναβιώνει η αίσθηση ότι τρως από τα χεράκια της γιαγιάς σου. Ταβέρνα Αυλή, στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Εδώ απολαμβάνεις λαχταριστά με ζεδάκια, παραδοσιακή κουζίνα, κρεατικά σχάρας, αντικριστό κοτόπουλο και φυσικά κουνελάκι τηγανιτό όπως το έφτιαχνε η γιαγιά. Όλα με ντόπια υλικά και προσιτές τιμές. Σε ένα ζεστό εσωτερικό χώρο με την εμπειρία, την εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία του Νίκου. Ταβέρνα Αυλή. Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6977 12 13 14. Υπεύθυνος Νίκος Καραταράκης. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Από την κουζίνα της γιαγιάς σου, κατευθείαν στο πιάτο σου.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα.
5: Καρπούζι, 1,80 το κιλό.
4: Ντομάτα α, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
6: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες, πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946 505 652.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τυμπάκι. Τηλέφωνο 28920-51-346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
8: Είναι με αναμετάδοση για όλο το νομό Ηρακλείου και για το νομό Λασιθίου στο ραδιόφωνο σας, σε όλη την Κρήτη δηλαδή.

0: καλοκαίρι είναι.
1: Και απόψε για την παρέα μας 28-210-40-140 είναι ο ένας τρόπος ο παραδοσιακός και ο δεύτερος ο σύγχρονος. Στο κινητό αναχείρας γράφουμε το μήνυμά μας και το στέλνουμε στο 69-31-50-12-34. Καλή παρέα και απόψε. Θα προσπερίσουμε.

Μια καλησπέρα η πρώτη που μας έρχεται από τη χώρα των Σφακιών. Από το Σύφυλλο, καλησπέρα από τα Σφακιά. Καλή εκπομπή, ευχαριστώ. Μια καλησπέρα μας στέλνει και από τη Λοχριά. Αμαρίου είναι ένα χωριό που είναι ακριβώς στα σύνορα Ηρακλείου Ρεθύμνου. Ο Σωμαροστελής λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Για την κυρία Εύα, για την κυρία Μαρίκα, για τον Τριταφυλάκη, τον Σπύρο στη Σούδα, για όλη τη ραδιοπαρέα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα Σωμαροστελή. Καλό μήνα φίλε μου, καλό τάξιδος.

0: κοριτσάκι μου.
1: Έχουμε και την Τόνια μας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα Τόνια, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Όλα καλά να μας πάνε. Όταν έχουμε την υγειά μας αγάπη, όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται.
2: Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισω όλο τον κόσμο και εγώ, εσένα ιδιαίτερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ό,τι βάλεις είναι σε εσένα αφιερωμένο και βάλε μου, άμα μπορείς, βάλε μου λίγο Γιάννη Πετσάκη.
1: Πετσάκη, το υπόσχομαι. Σε ευχαριστώ. Η αγάπη και η εκτίμηση ανεμιβία. Τόνια μου, την αγάπη μου στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας έφτιαξε και ο καιρός, ασυνήθιστη οι καιρικές συνθήκες του Σαββατοκύριακο. Ήταν όμως ευεργετικές οι βροχούλες. Παντός καιρού με τον Κώστα Κουβεράκη, Κρητικόρα μας στα Χανιά 93,8, ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για όλο το Ηράκλειο, το Λασίδι, για όλο τον κόσμο. Καλησπέρα Αντώνη, καλησπέρα καλέ μου φίλε. Μια καλησπέρα μας στέλνει και η Ρούλα Μπούχλη Αγκανά από εδώ από τα Χανιά. Αν και έχω ένα πρόβλημα και σήμερα στο Messenger, δεν μπορώ να απαντήσω στα μηνύματά σας. Τα δέχομαι όμως. Λέει καλησπέρα Κώστα, καλό και ευλογημένο μήνα και καλή εβδομάδα σε εσένα και σε όλο το ακροατήριο που ακούει Κρητικόραμα και Ερωτόκριτο. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, με την αγάπη μου. Καλή μας ακρόαση. Να σε καλά, Ρούλα μου. Καλό τάξεδο ο μήνας. Καλή εβδομάδα. Είναι ο πόνος. Ο πόνος της αγάπης. Ο πόνος που πολλές φορές το λέω της αγάπης είναι πολύ επώδυνος. Πάρα πολύ. Αντώνης Κουκλινός, αγαπημένος Αντώνης Κουκλινός, του στέλνουμε την καλησπέρα μας εκεί στο Ηράκλειο. Καταπληκτικό τραγούδι, καταπληκτικός Αντώνης Κουκλινός.

0: Μαρία.
1: Και την κυρία Εύα μας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα, καλό μήνα κύριε Εύα.
0: Καλησπέρα. Καλή
1: Πρωτομαγιά.
0: Καλησπέρα επίσης.
1: Περάσαμε καλά.
0: Καλά, πέρασες καλά την Πρωτομαγιά.
1: Δόξα τω Θεώ και του χρόνου με υγεία να ξαναπεράσουμε. Όλοι οι άνθρωποι.
0: Να είμαστε όλοι καλά. Άκουσα και τη Ρούλα μας. Την ευχαριστώ. Ρούλα μου, μια όμορφη καλησπέρα. Και θα σου πω, μήνα καλό και όμορφο, Ρούλα μου. Σαν του μαζιού τα κρίνα, σου εύχομαι από καρδιάς, γυναίκα μερακλίνα. Για τη Ρούλα μας. Και ένα τραγουδάκι με τον Αναστάση.
1: Βεβαίως.
0: Να τα ακούσουμε όλοι μαζί.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Το Μαροστελί, μια όμορφη καλησπέρα σου στέλνω. Κωνσταντίνε, συνεχίζομαι.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Και θα σε ξαναπάρω.
1: Την καλησπέρα μου και στο Μανώλη.
0: Ναι, και από αυτόν.
1: Να είναι καλά, τον ευχαριστώ.
0: Καλό όχι μήνα. Τραγούδι σου αρέσει.
1: Βεβαίως,
0: βάλε.
1: Καλό μήνα κυρία Εύα μου.
0: Επίσης Κωνσταντίνε.
1: Καλό τάξιδος, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ,
0: ευχαριστώ
1: πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Την αγάπη μου στο Ηράκλειο. Βγάλαμε, το έχουμε ανάγκη βρε παιδιά να επικοινωνούμε. Να κάνουμε τις παρέες μας. Όσο κλεινόμαστε στο καβούκι μας, αποκοινωνικοποιούμαστε. Πρώτον κάνουμε κακό στο ψυχικό μας κόσμο και μετά στο κοινωνικό περίγυρο και βλέπετε τα τρελά, την παραβατικότητα που συμβαίνει γύρω μας. Καλό είναι ορισμένοι να έρθει ο νους στην κεφαλή τους.
2: Μόνο μια γρά επόρησε.
1: Να είμαστε άνθρωποι με αγάπη, καθαροί άνθρωποι και με συλλογικότητα και αλληλέγγυοι. Να κοιτάζουμε και το διπλανό μας, όχι μόνο την πάρτη μας.
2: Σκουπίζει του τα δάκρυα.
1: Η ζωή είναι μια ρόδα.
2: Παιδί μου.
1: Και άνθρωποι νοικοκύριδες, κάποια στιγμή του τα έφερε τούμπα η ζωή.
2: Τραγουδείς.
1: Και είναι σε δύσκολη θέση. Όπου μπορούμε να βοηθάμε από το υστέρημά μας. Έστω και ένα τι θέλεις είναι σαν να σου δίνει ένας όλο το χρυσάφι του κόσμου.
2: Και τα δικά μου πάθη.
1: Να το κάνουμε όμως με ειλικρίνη επειδή το θέλουμε. Καλησπέρα και στον Ερωτόκριτο Γιώργος Μανώλης Λεκάκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα Λεκάκια.

0: τρόπος που...
1: Καλησπέρα και στη Μαρίνα, μας ακούει στο Γήθιο στην Πελοπόννησο. Λέει καλησπέρα Κώστα από το Γήθιο. Καλή εκπομπή, καλό μήνα σε όλη τη ραδιοπαρέα. Σε ευχαριστώ. Την αγάπη μου στο Γήθιο, Πελοπόννησο.

0: πάμε μια βόλτα στο Νότο Ηράκλειο, στο αγαπημένο μας Τυμπάκι. Καλησπέρα κύριε Μαρίκα, καλή Πρωτομαγιά.
1: Καλό μήνα. Καλησπέρα, καλό μήνα.
0: Καλό τάξιδος.
1: Και μια που είναι ο μήνας του έρωτα που λέτε, η αγάπη, σας αγαπούμε όλο τον κόσμο, αγαπούμε όλο.
0: Είναι και του είναι και του έρωτα και του έρωτα, αλλά καμιά φορά και των αλλεργιών.
1: Δεν φαίνεται και αλλεργίες, όχι αλλεργίες.
0: Είναι τώρα τα λουλούδια, είναι πάντα
1: όχι,
0: ο μήνας μπάις,
1: μας ταλαιπωρεί λίγο. Έχεις
0: υπομονή.
1: Δίκιο, έχεις δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, το Σωμαροστέλη ιδιαίτερα τον χαιρετώ, γιατί είναι συμπαθερός μου.
0: Έβρεξε το τυμπάκι, έβρεξε στο τυμπάκι της Σαββακύριακο, έβρεξε, μπράβο.
1: Έβρεξε, δόξα τω Θεώ. Κρύο κάνει τώρα λίγο, εντάξει, αύριο θα είναι όμορφο.
0: Από ό,τι λέει η Έμι, το Σαββατοκύριακο θα αγγίξει τους 30 βαθμούς. Θα έχουμε 30 ο υδράργυρος.
1: Κωνσταντίνε μου, εγώ αρσινούσα τα μπάνια την Πρωτομαγιά.
0: Μπράβο.
1: Και έκανα μπάνιο μέχρι παραμονή Χριστουγέννων μια χρονιά.
0: Και εγώ κάνω και το...
1: Όποτε δεν μπορώ ούτε στη θάλασσα, έτσι έβαλα τα χέρια μου την Πρωτομαγιά που πήγα τα σιλάκια με εκείνη βόλτα. Πω κρύο, λέω Παναγία.
0: Και εγώ μένω σε μια όμορφη περιοχή εδώ την Νέα Χώρα, 100 μέτρα από τη θάλασσα. Όποτε μπορώ, βουτάω και το χειμώνα. Σας ευχαριστώ.
1: Εσείς που είστε μικροί, να κάνετε και το χειμώνα μπάνιο, είναι ωραίο.
0: Δεν έχει ηλικία το μπάνιο.
1: Έχει ναι. Υγεία.
0: Είναι μόνο υγεία. Σας ευχαριστώ.
1: Μπράβο.
0: Όλος ο κόσμος
1: λοιπόν,
0: πρέπει να κάνει τα μπάνια του.
1: Ζήτησε η Τόνια μου,
0: Πετσάκι.
1: Η Τόνια με αγαπημένη Πετσάκι. Να βάλεις το Μιχάλη και το Γιάννη το Πετσάκι.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφιερωμένο σε όλους τους σταθμούς.
0: Την αγάπη μου στον Τυμπάκι. Καλό μήνα, καλή βραδιά.
1: Και τη δικιά μας, καλή βραδιά. Καλό μήνα.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Εδώ λοιπόν συντονισμένοι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε μονοπολούμε τον χρόνο και την αγάπη στα πρώτα 16 λεπτά στα Χανιά Κρητικό Όραμα 93,8 και βέβαια στο Ηράκλειο Ερωτόκοτος 87,9. Οι δύο αγαπημένες συχνότητες, οι δύο κολοσσιαίοι σταθμοί ενώνουν με μουσικά την Κρήτη. Είμαστε στην παρέα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιλογή σας. Λιλικάκης Ανδρέας για το Μανώλη στο Ηράκλειο. Καλησπέρα στην Ελευθερία στα Χανιά που και εκείνη έχει επιλέξει Δροσουλίτες.

0: Και πάμε στον Αποκόρνο, στο Γαβαλοχώρι, σε ένα όμορφο και ιστορικό χωριό που σας προτείνω. Έχει και μουσεία, ταβερνάκια, παραδοσιακά καφενεία. Αντρέας Μαρκάκης, αδερφικός φίλος. Καλησπέρα, Αντρέα μου.
1: Καλησπέρα, φίλε μου Κώστα. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο.
0: Καλό μήνα να έχουμε και υγεία και χαρά.
1: Αμή Παναγία μου, τίποτα άλλο δεν ζητάμε.
0: Τι λέει ο Αποκόρωνας στο Γαβαλοχώρι, ξεκίνησε δειλά-δειλά ο τουρισμός.
1: Ξεκίνησε δειλά-δειλά, φίλε, όχι όμως όπως περιμένει.
0: Είναι η ακρίβεια, είναι το πρόβλημα του πολέμου.
1: Το πόλεμο, το πόλεμος είναι.
0: Ναι, είναι οι άνθρωποι και αυτοί, εντάξει, προβληματίζονται.
1: Ναι.
0: Δόξα τω Θεώ. Και με τα λίγα και τα πολλά περνάμε. Μην είμαστε και αχάριστοι. Πού αφιερώνεις, φίλε Αντρέα?
1: Να είσαι καλά, ρε φίλε Κωστή, να είσαι καλά.
0: Τι, πού αφιερώνεις κάποιο ιδιαίτερο?
1: Σε όλο το ακροατήριο, φίλε.
0: Με καλό να σμίξουμε στα Γαβαλοχώρια για σύντομα. Το υπόσχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου, φίλε, καλό βράδυ. Γεια.
0: Καλησπέρα και στα Πλεμενιανά, στο Σέλνο, ένα χωριό λίγο πριν την Παλιόχωρα. Καλησπέρα, Γιάννη, σε ευχαριστώ για το μήνυμα σου. Καλό μήνα, φίλε. Η Ρούλα Μπούχλη Ακανέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς για την όμορφη ματριάδα, την κυρία Εύα. Να είναι πάντα καλά και να χαίρεται την οικογένειά της.

Χανιά. Καλησπέρα, μα στέλνει και Νεκταρία στα Χανιά. Καλησπέρα, λέει στον πιο αστερατά εκφωνητή. Που όταν τον ακούω, περνάω τέλεια. Λίγο υπερβολικό, αλλά σε ευχαριστώ πολύ. Ταπεινό και προσγειωμένο. Καλησπέρα και στην Δασία, στον Αποκόρνα, στι Βρύσει Αποκορώνα.

0: Αγαπημένος φίλος και συμμαθητής Λυλικά Εξανδρέας, ένα καταπληκτικό τραγούδι. Το επόμενο και για την Τόνια μας στο Ηράκλειο και για την κυρία Μαρίκα στο Τιμπάκι και για τον Ευτύχη που μας ακούει εδώ καθοδόν στο κέντρο. Ρασιδάκης, Γιάννης και Μιχάλης Πετσάκης. 28-2-10-40-140 διαφημιστικό διάλειμμα για τις 9.30 το πρώτο. Μην κονίσετε από τη θέση σας και σε λίγο πάλι εδώ στα Χανιά στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο που στο Νερωτόκρητο.
1: Διαδες μια νύχτα για στρατιά. Διαδες μια νύχτα για στρατιά.

0: Μια καλησπέρα μας στέλνει ο Αποστόλης εδώ που μας ακούει στα Χανιά και εκείνος στα Λενταριανά, λέει καλή εκπομπή. Πάμε και στο τυμπάκι πάλι στην κυρία Ευγενία, νομίζω. Καλησπέρα.
1: Ναι, ναι, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε,
1: καλησπέρα.
0: Καλό μήνα με υγεία.
1: Ευχαριστώ επίσης.
0: Καλό τάξιδος και καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά.
1: Να είστε καλά. Εγώ θα ήθελα να αφιερώσω ένα τραγούδι στην κυρία Βοντικάτζη. Έχασα την αγάπη μου.
0: Το σημειώνω. Πολύ ωραία. Αυτό.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή καλό βραδιά, καλό ξημέρωμα. Ναι, την αγάπη μου στο όμορφο ναι. Τυμπάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Καλησπέρα και στον Νίκο. Σε ακούω λέει, στον Καλλικρά της Φακίου στα Ψηλά και κατεβαίνω στη χώρα Σφακίων. Να σε καλά φίλε μου, σε ευχαριστώ. Καλλικρά της Φακιά.

0: Να πω στο Καλλικράτη και στα Σφαγιά γενικότερα, μας ακούτε μέσα από τον Ερωτόκριτο 87,9.
1: Όσες άλλες την καρδιά για να στεναγμή μου. Εγώ κερά και ερχόντισα είχα.

Και από ό,τι βλέπω σήμερα Δευτέρα 4 του Μάη του 26 γιορτάζει ο Μελής, ο Μέγιος, σπάνιο όνομα, κυκλοφορεί όμως ανάμεσά μας, χρόνια πολλά για καλά. Και βέβαια αύριο, μιας και δεν έχουμε εκπομπή, αύριο γιορτάζει ο Ειρηναίος, η Ειρήνη, η Ειρηνιό, ο Εφραίμ. Η Εφραιμία, χρόνια πολλά και καλά, με υγεία να χαίρεστε τα ονοματάκια σας και να περάσετε καλά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και του χρόνου με υγεία.

Ο νούμερο το Κυριακάκη, πού το. Καλώς όρισες, Γιάννη. Το ξέρω πώς θα λέγεις.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
4: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
4: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
6: Σούπερ μάρκετ Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Το κριτικό σούπερ μάρκετ που μείωσε τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Ακούστε τις προσφορές μας.
2: Αλεύρι Αλατίνη 2 συν 1 δώρο 2,79. Φαρίνα Αλατίνη 2 συν 1 δώρο 1,29. Γάλα Family 1,5 λίτρο 2,46. Καφέ Δανδάλι 200 γραμμαρίων 3,95. Βίκος Κόλα 330 ml 1 συν 1 δώρο. Μπύρα Έζα η Εξάδα 3,49. Κρασί Χανίων 5 λίτρα 9,50. Αλεύρι 5 κιλών 2,89. Αλεύρι 1 κιλό 0,59.
6: Αυτές είναι τιμές.
2: Δείτε τις τιμές μας και στο Facebook. Στη σελίδα Supermarket Αλεβιζάκης Τρίγας.
6: Λειτουργεί αποθήκη χονδρικής, τροφίμων, ποτών, απορρυπαντικών. Τηλέφωνο 2892052713. Supermarket Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Κρητικό Ράμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν ζωντανά και για φωτοβάτη της Δευτέρας, 4 του Μάη του 26, με αγαπημένα τραγούδια. Κρητικό Ράμα στα Χανιά, Ερωτόκριτο στο Ηράκλειο, και ταξιδεύουμε με ένα αγαπημένο τραγούδι το οποίο έχετε επιλέξει από Γιώργο Μαϊνογιούδη για το Γιάννη το Μάραγα στη Σούδα, εδώ στα Χανιά, για τα Σουδιανάκια. Αν είσαι άνεμος.

0: Και να ακούσουμε ένα κύριο που μας ακούει από Ηράκλειο. Καλησπέρα, τι κάνετε, καλό μήνα.
1: Γεια σου Κώστα, ο Πετσάκη
0: Σιμουργιάννη. Α, κύριε Πετσάκη, χαίρομαι που σας ακούω, ειλικρινά. Τι κάνετε, καλό μήνα.
1: Επίσης Κώστα, ήθελα να ένα παράξενο τραγούδι τραγουδισμένο από ένα συνονόματι σου, τον Κώστα τον Παρασκευά, αν το έχεις.
0: Ναι, πείτε μου να το σημειώσω.
1: Πετροπέρδικα.
0: Α, θα το ψάξω. Αυτό πάντως.
1: Το έχεις ακούσει?
0: Όχι, για να μην λυκείς, δεν το έχω ακούσει, θα το ψάξω. Κώστας είναι, Παρασκευάς.
1: Ναι, είναι τραγουδισμένο. Κριτικός καλλιτέχνης είναι, μένει στην Αθήνα και με έχει τόσο να ενθουσιάσει. Δηλαδή, πώς να σου το πω τώρα, ενώ το έχουν πει ψήνοι νομάτι.
0: Ναι, ναι, για να μην λυκείς, δεν το έχω ακούσει, αλλά θα το ψάξω να το βρω πάντως.
1: Ή θα ανεβώ στον ουρανό, ένα από τα δυο.
0: Ναι, καταπληκτικό τραγούδι, δεν το συζητώ.
1: Να το αφιερώσουμε στην Τόνια μας, την αγαπημένη, σε όλο το ακροατήριο που έχει το κριτικό όραμα, σε σένα προσωπικά.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Πετσάκη.
1: Και να ευχηθώ καλό μήνα σε όλη την Κρήτη απ' άκρη σάκη.
0: Την καλύτερη ευχή μας δώσατε. Σας ευχαριστώ, την αγάπη μου στο Ηράκλειο.
1: Να είστε καλά.
0: Εσείς να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Εδώ είμαστε Ρωτό, Κρήτος 87,9 στο Ηράκλειο και η Κρητική Ώρα με 93,8 στα Χανιά. Οι δύο αγαπημένες συχνότητες στην παρέα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε κάνουμε την παρέα μας. Κύριε Πετσάκη, δεν υπάρχει δυστυχώς στο YouTube, το ψάξα το συγκεκριμένο τραγούδι. Σας το στέλνουμε τον Ψαραντώνη. Είναι καταπληκτικό και ο Ψαραντώνης. Πού είσαι, Πετροπέρ, δικά μου, που πετάς τα όνειρά μου. Καλησπέρα και στην Ελένη που μας ακούει στο Ρέθυμνο, στο Ατσιπόπουλο. Λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή από το Ρέθυμνο. Για όλη τη ραδιοπαρέα, σε ευχαριστώ. Λίγο υπομονή, θα μεταδώσω τις επιλογές 28-210-40-140. Αν έρθετε στην παρέα μας, όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε μέχρι τις 11.
3: Δείξω το Θεό που σε τσίνει.
2: Καταπληκτικός Ψαραντώνης και να το στείλω και για ένα καλό φίλο, τον Αποστόλη, που ξέρω πως τον αγαπάει πάρα πάρα πολύ. Και εδώ από τα Χανιά έχουμε ένα αγαπημένο φίλο, τον Κωστή, τον Τριαντάφυλλο. Καλησπέρα. Καλό μήνα, φίλε.
4: Καλησπέρα σου, καλό μήνα.
2: Τι τα κάνεις?
4: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
2: Πάντα έτσι αισιόδοξο σου.
4: Έβρεχε παρούματα, τι έκανε?
2: Παντού βρέχει. Ευεργετική βροχούλα.
4: Μπράβο.
2: Αφιερώνεις λοιπόν κάπου ιδιαίτερα?
4: Σε όλα τα Τριανταφυλλάκια μια αφιέρωση.
2: Πού είσαι, στη Χαλέπα, εδώ στα Χανιά ή στο χωριό?
4: Στη Χαλέπα είμαι. Θέλω και μια αφιέρωση στα εικονάκια μου.
2: Να τα χαίρεσαι, φίλε μου, και την οικογένεια.
4: Στον Κωνσταντίν, στην Αρτεμισία και στον Γιώργο.
2: Να τους χαίρεσαι όλους και να σε χαίρονται. Σε ευχαριστώ, καλέ μου φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Έγινε, γεια.

Μια καλησπέρα και απόψε από το βορρά, από την Κομωτινή, από τη φίλη τη Δήμητρα που λέει καλησπέρα από το βορρά, από την Κομωτινή, σε όλο τον κόσμο. Καλή εκπομπή και καλό μήνα, να είσαι καλά επίσης. Είχα την τύχη να επισκεφτώ μία φορά την Κομωτινή, όμορφα μέρα. Αυτό είναι ο πολιτισμός μας, αυτός είναι ο πλούτος που μας άφησαν οι γονείς, οι παππούδες μας. Είναι σε κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας μας, άλλα ήθη, έθιμα, γλώσσα, διατροφή. Αυτό πρέπει να φυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού. Γιατί πολλές φορές το λέω, παράδοση δεν είναι μόνο μουσική, ένα μέρος της παράδοσης είναι. Τα ήθη, τα έθιμα, ο σεβασμός και η ανθρωπιά. Αυτά πρέπει να εστιάζουμε την προσοχή μας.

Αναστάσεις Μπούχλης, λίγο πριν τις 10, λίγο πριν το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, για να βγάλουμε και εμείς το ψωμί μας για την καταναλωτική ενημέρωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε μονοπολούμε τον χρόνο και την αγάπη σας, και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να σας αποζημιώσουμε για την απόψινή σας επιλογή. Μην ξεχνάμε, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, λίγο μετά τις 8 και 10, συντονισμένοι σας στέλνω δυναμικά στον Ερωτόκριτο, στο Ηράκλειο και στα Χανιά, στο Κρητικόραμα. Μανώλης Λεκάκης είναι η πρωινή μας δύναμη, είναι ο άνθρωπος που μας φτιάχνει την ημέρα. Σωστή ενημέρωση, απίστευτο χιούμορ. Κάνουμε και την πλάκα μας σε αγαπημένα πρόσωπα. Είναι μετρηδικός ο Μανώλης μας. Και για μας τους υπόλοιπους, μας δίνει δύναμη που ακολουθούμε στα ραδιόφωνα και τον ευχαριστούμε. Πάμε εκεί, Σάμο Φαντάκης Μανώλης, από τους κορυφαίους βιολάτορες της εποχής μας. Διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10, μην το κουνήσετε από τη θέση σας και σε λίγο πάλι εδώ στην παρέα μας.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοαπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοαπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Σούπερ μάρκετ Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Το κριτικό σούπερ μάρκετ που μείωσε τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Ακούστε τις προσφορές μας.
9: Γραβιέρα κορυφή το κιλό 12,99. Γιαούρτι Παπάζογλου το κιλό 2,29. Μπύρα Φίξ 330 ml 6-2 δώρο 5,95. Μπύρα Μύθος 6-2 δώρο 5,95. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,59. Νερό Ρούβαση Εξάδα 1,49. Νερό Σελινάρι η Εξάδα 1,29. Βίκος Κόλα 1,5 λίτρο 0,79. Ουίσκι Ballantines 15,89.
8: Αυτές είναι τιμές.
10: Δείτε τις τιμές μας και στο Facebook. Στη σελίδα Supermarket Αλεβιζάκης Τρίγας.
8: Λειτουργεί αποθήκη χονδρικής, τροφίμων, ποτών απορρυπαντικών. Τηλέφωνο 2892-052-713. Supermarket Αλεβιζάκης στον Κόκκινο Πύργο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Τα ακριοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
14: Για τα καλά. Εντάξει.
15: Και χιόνι και στον ομαλό έφεσε.
14: Ναι, ναι, και χιόνι βέβαια. Βέβαια. Ναι, και στα Νόγια και στον ομαλό και στον Ψιλωρίτη.
15: Καλά πήγαμε για
14: καλά, δόξα τω Θεώ.
15: Να μην έχουμε πρόβλημα με το νερό.
14: Ο Θεούλης εισάκουσε τις παρακλήσεις μας, ναι.
15: Ασχολούμαι με τα νερά, είμαι στον ΤΟΕΒ.
14: Α,
15: ένα οργανισμό του Δήμου Πλατανιά.
14: Ναι, ναι.
15: Και το νερό αυτό και τα χιόνια ήταν χρυσά.
14: Ευεργετικό χρυσά, βέβαια. Και για τις πηγές, γεμίσαν οι πηγές. Βέβαια, δεν πρέπει να πάρουν τα μυαλά μας αέρα να κάνουμε σπατάλες. Ναι, ναι. Με το μέτρο. Το νεράκι είναι για να έχουμε. Αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα, φίλε?
15: Ναι, αμέ, αλλή μόνο. Να ευχηθώ καλό μήνα σε όλο το ακροατήριο. Σε σένα και στην οικογένεια.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή μου φίλε.
15: Το γαμπρό μου τον Κώστα από τον Πλατανιά. Στη Μακεδονία και πάνω στην κυρία Δήμητρα. Τα Τρίκαλα, στα Ιωάννη, να εκεί σε όλο το ακροατήριο.
14: Σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη που μας ακούει.
15: Ακούει, ναι, στην κυρία Εύα και τον κύριο Μανώλη στο Ηράκλειο με σε καλές ματινάδες.
14: Θα προσπαθήσω κάποια στιγμή, γιατί είναι να τα φέρει να κάνουμε μια παρέα όλοι να γνωριστούμε και από κοντά. Θα προσπαθήσω,
15: όποτε,
14: να τα, αν πιστεύω να τα καταφέρω. Ναι.
15: Όποτε,
14: να κάνουμε μια παρέα όλοι που μιλάμε σε όλα τα ραδιόφωνα εδώ στις δύο συχνότητες, να βρεθούμε να κάνουμε μια σύναξη, να τα πούμε και από κοντά, να πιούμε και να γλεντήσουμε. Σε ευχαριστώ. Μπράβο, φίλε, να είσαι καλά.
15: Το Άι Βαλί, το Άι Βαλί, και όπου ό,τι θέλεις βάλε για πάρτι μας.
14: Να είσαι καλά, φίλε, ό,τι παίξει για σένα στο Μόδι. Σε ευχαριστώ, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
15: Ευχαριστώ,
14: φίλε.

Αγαπημένος Μανώλης Κονταρός, αυτόν τον καιρό κάνει μια πολύ μεγάλη περιοδία στη μακρινή Αυσταλία, γίνεται πανικός, εισπράττει την αγάπη που του αξίζει, του στέλνουμε την αγάπη μας μιας και μας ακούει και να πω πάρα πολλά τα μηνύματα και σήμερα και αυτές τις μέρες έχουν

Πρόβλημα με το Messenger στο κινητό μου, δεν μπορώ να απαντήσω στα μηνύματα. Τα δέχομαι όμως, τα βλέπω, σας ευχαριστώ και μέσα από την εκπομπή σας θέλω την αγάπη μου. 28-210-40-140 είναι ο ένας τρόπος επικοινωνίας, ο παραδοσιακός και ο σύγχρονος. Γράφουμε το μήνυμα στο κινητό μας και το στέλνουμε στο 69-31-50-12-34. Τα μηνύματα εδώ στην εκπομπή είναι με απλή χρέωση μηνύματος, όπως στέλνουμε ένα απλό μήνυμα οπουδήποτε από το κινητό. Το έχετε επιλέξει από τον αείμνηστο Κώστα Μουντάκη. Έχασα, λέει, την αγάπη μου. Έχασα την...

0: Και να ακούσουμε και την κυρία Βαγγελία από εδώ από τα Χανιά. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά. Εύχομαι.
0: Καθοδόν σας βρίσκω, καθοδόν.
1: Καθοδόν.
0: Καλό δρόμο να έχετε, να προσέχετε.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Θέλω να ευχηθώ σε όλο το ακροατήριο, σε όλο τον κόσμο ένα χαρούμενο μήνα.
0: Υγεία.
1: Να είμαστε όλοι καλά και τους λέω όσα έχει ο Μάιος και ο χειμώνας χρόνια, τους εύχομαι και εγώ ευτυχισμένα χρόνια.
0: Μάλιστα. Σε ποιο σημείο μας ακούτε καθόλου στα Χανιά, περίπου?
1: Ακροτήρι.
0: Ας το ακροτήρι.
1: Κατεβαίνω από ακροτήρι, θα αφιερώσω στο φίλο μου, από το Μόρι, παιδικό μου φίλο, τα επόμενα τραγούδια, στον Κώστα από τον Πλατανιάν μας ακούει, στην οικογένειά μου και σε όλους τους φίλους.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Ευαγγελία. Καλό δρόμο να έχετε. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Καληνύχτα.
0: Πάρα πολύ.

Καλησπέρα στον κύριο Γιάννη στον Ντίσσελντορφ, καταγωγή από το Ρέθμα στη Γερμανία. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για το μήνυμά σας, ξεντεμένα μας αδέρφια. Είσαστε οι άνθρωποι που κρατάτε ψηλά τη σημεία της Κρήτης μας σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και αν ζείτε και μεγαλουργείτε, και είμαστε ευγνώμονες. Αγαπημένα τραγούδια.

Καλησπέρα και στο Νεκτάριο, μας ακούει στο Φραγκοκάστρο στα Σφακιά. Σ' ακούω, λέει, τέλεια, καλησπέρα από το Φραγκοκάστρο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Φραγκοκάστρο με το κάστρο, με τους δροσουλίτες, με την καταπληκτική παραλία τους.

Καλησπέρα και στα Φλόρια, στο Σέλινο, σε ένα καλό φίλο. Έρχομαι, λες, στα Χανιά. Δύσκολη διαδρομή, να προσέχεις, καλή επιστροφή. Και δεν ξεχνάμε ποτέ, με Ευλάβεια. Πηγαίνω αργά για να φτάσω γρήγορα. Ζώνη ασφαλείας, σταματάκια μας 104 στο δρόμο, ιδιαίτερα τώρα που ξεκινάει και η τουριστική κίνηση. Και τα φτάκια μας εδώ, στο κριτικό ραμ, 93,8. Αν δεν πενέσουμε λιγουλάκι για το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει.

0: Πάμε στο Ηράκλειο, στην κυρία Εύα μας. Καλησπέρα και πάλι, κυρία Εύα μας.
1: Καλησπέρα και συγγνώμη.
0: Όχι, τι συγγνώμη, μα τι λέτε τώρα. Γι' αυτό η εκπομπή, γι' αυτό είναι τα τηλέφωνα μας εδώ ανοιχτά, τα μικρόφωνα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μην ζητάτε συγγνώμη για πράγματα που δεν.
1: Ευχαριστούμε, Κώστα.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: που με τιμάτε. Κάποιος ευγενέστατος κύριος άκουσα και είπε μια καλησπέρα σε μένα.
0: Ναι, είναι,
1: και...
0: είναι ο κύριος Δημήτρης από τα Χανιά, από εδώ ένα χωριό, το Μόδι.
1: Ωραία, τον ευχαριστώ. Νομίζω με έχει ξανακαλησπερίσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τον ευχαριστώ.
0: Έχουμε
1: πάρα
0: γίνει μια παρέα ραδιοφωνικά από τα δύο ραδιοφωνικά. Μια παρέα είμαστε στον αέρα.
1: Όλοι μαζί,
0: μια
1: βέβαια.
0: Παρέα. Ένα μέσο επικοινωνίας.
1: Και με τη Ρούλα τηλεφωνιόμαστε κάθε μέρα. Λέτε. Δεν γνωριζόμαστε.
0: Έχουμε
1: Και με τον Αναστάση.
0: Κάποια
1: τον
0: στιγμή
1: Μπούχλη.
0: Θα προσπαθήσουμε να βρεθούμε όλοι μαζί και από κοντά να τα πούμε και να ψούμε και, να χορέψουμε. Και να χορέψουμε. Σας ευχαριστώ.
1: Να πω μια ματινάδα.
0: Ναι, πείτε μου, ευχαριστώ, πείτε μου.
1: Κύριε Δημήτρη, χίλιες φορές ευχαριστώ. Μέσα από την καρδιά μας και χαίρομαι που είσαι και εσύ μέσα στη συντροφιά μας.
0: Πάρα πολύ καλή.
1: Στου κυρίου Κώστα την εκπομπή. Καλό βράδυ σε όλο το ακροατήριο που
0: σας
1: ακούει.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε μου. Την αγάπη μου στο Ηράκλειο. Καλό ξημέρωμα.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Το ευχαριστώ είναι πολύ λίγο για σας.
1: Ευχαριστώ
0: Κώστα. Και για όλο τον κόσμο. Και Γιώργης Μανογιούδης για ένα αγαπημένο φίλο, για τον Τζακυράκη, τον Γιώργο.

για τα τσακυράκια, για το Ανθοπολείο Γαρδένια. Γιώργης Μανογιούδης, δεν λένε οι φίλοι ευχαριστώ. Διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10.30, μην το κονίσετε από τη θέση σας και σε λίγο πάλι μαζί για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Είπαμε Χανιά, Κρητικόρα με 93,8, Ηράκλειο, Ερωτό, Κρητός 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.

0: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρε και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
1: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
2: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
6: Καλό μήνα. Καλό μήνα, φίλε. Καλό τάξιδος. Υγεία, υγεία, υγεία. Όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Με υπομονή και επιμονή.
7: Να είναι καλά όλος ο κόσμος.
6: Όλος ο κόσμος, βέβαια.
7: Τηλέφωνο, καλό μήνα. Στο σοβαροστελή, σε όλους, σε όλους, σε όλους.
6: Καλό ξημέρωμα και καλό μήνα. Καλό τάξιδος, αγαπημένε φίλε.
7: Να είσαι καλά.
6: Την αγάπη μου στη Σούδα.
7: Ευχαριστώ πολύ.

Καλησπέρα και στη Βασιλική στα Χανιά. Σε ευχαριστώ. Λέει καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Καλή εκπομπή. Καλησπέρα και στο Ηράκλειο, στις Αρχάνες. Ένα αγαπημένο δικό μας άνθρωπο. Τον περιφερειάρχη μας, τον κύριο Σταύρο Αρναυτάκη. Αγαπημένος φίλος.

Καλησπέρα και στη Σπυριδούλα εδώ στα Χανιά. Εργαζόμενοι, καλή δύναμη. Κάποιοι εργάζεστε για το νυχτοκάματο. Όλοι έχουμε δικαίωμα στην εργασία. Ο Δημήτρης από το Μόδι ευχαριστεί πάρα πολύ την κυρία Εύα από το Ηράκλειο για την πολύ όμορφη ματινάδα της. Η εκτίμηση λέει και τα αισθήματα είναι αμοιβαία.

Νίκο Μανώλης Νύχταρης. Και συνεχίζουμε τελευταίο ημίρο. Την καλησπέρα μου σε ένα αγαπημένο φίλο, τον Μπαϊράμ. Δεν μπορώ να απαντήσω, φίλε Μπαϊράμ, στα μηνύματα στο Messenger. Έχω ένα πρόβλημα αυτές τις μέρες και περιμένω να μου το φτιάξει η εταιρεία. Λαβαίνω όμως τα μηνύματα, βλέπω τα μηνύματα, δεν μπορώ να απαντήσω. Σου στέλνω την αγάπη μου εκεί στο όμορφο Αϊβαλή, αγαπημένος αδερφικός φίλος, και τον ευχαριστώ πολύ. Δύο φορές που έχω επισκεφτεί το Αϊβαλή, το τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, η φιλοξενία της οικογένειάς του και όλοι εκεί. Και όταν μάλιστα ακούσει ότι είστε και από την Κρήτη, το τι κάνει αυτός ο άνθρωπος για να περάσετε τόσο όμορφα, το ευχαριστώ, είναι πολύ λίγο. Πάμε Κίσαμο, Αντώνης Μαρτσάκης, ο κορυφαίος γιολάτορας της εποχής μας.

Δύο φορές που πήγα, γιατί είναι κακό πράγμα να είσαι αχάριστος, φορούσα και μία μπλούζα με το κριτικό ραμ και μία τεράστια Κρήτη. Σε όλο το Αϊβαλί και η αγάπη που έσπραξα. Οι άνθρωποι, είμαστε όλοι άνθρωποι του Θεού. Οι πολιτικοί έχουν πρόβλημα, γιατί θέλουν να μοιράσουν τα ημάτια τους, τα κέρδη τους. Και βλέπετε τα παράλογα που συμβαίνουν εκεί στον πόλεμο κάτω. Και στο κάτω-κάτω την πληρώνουν αθώοι άνθρωποι που δεν φταίνε.

0: Καλησπέρα και στον Νίκο. Είναι εργαζόμενος εδώ στα Χανιά, στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, ο Άγιος Γεώργιος. Είναι οι άνθρωποι που με τρομερές ελλείψεις όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα του νησιού κάνουν πολύ σωστά τη δουλειά τους. Και όλος ο κόσμος είμαστε ευγνώμων για τους νοσηλευτές, τους γιατρούς, τις καθαρίστριες, όλη την ομάδα εκεί στα νοσοκομεία της Κρήτης, που με τρομερές ελλείψεις, με χαμηλούς μισθούς, οι άνθρωποι προσπαθούν να απαλύνουν τον πόνο του κάθε φτωχού και του κάθε ανθρώπου και του κάθε συμπολίτη μας. Και το ευχαριστώ για αυτούς τους ανθρώπους, όλους είναι ελάχιστοι. Όταν πηγαίνεις για κάποιο θέμα επίγον στα επίγοντα και βλέπεις δύο γιατρούς για χίλια άτομα, τι να πεις τώρα.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
2: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
1: Παντός καιρού.
2: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
1: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
2: Συντονίσου.
1: Στο Κρητικό Ράμα, στους 93,8.
2: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
0: Εδώ είμαστε συντονισμένοι, ακούμε στο Ηράκλειο Ερωτόκριτο 87,9 και εδώ στα Χανιά Κρητικόρα με 93,8. Είναι οι δύο αγαπημένες συχνότητες που μας σκιάζουν την ημέρα και τη διάθεση. Κάνουν καλό, γι' αυτό λοιπόν είναι η καλύτερη μουσικοθεραπεία Κρητικόρα με και Ερωτόκριτος. Καινούριο τραγούδι Κωστής Γιονής, θα τραγουδώ, ναι. Και εμείς τραγουδάμε εδώ.

Μου στείλε και κάτι φωτογραφίες από την ομάδα Τοκίου Μπαϊράμ, από τα Ιβαλή, το Ιβαλή. Από ό,τι κατάλαβα πήρε το πρωτάθλημα εκεί. Πάντα επιτυχίες.

Καλησπέρα και στην κυρία Δέσποινα, να είστε καλά, σας ευχαριστώ, καλή διαδρομή. Μας ακούει καθοδόν, είπαμε ζώνη ασφαλείας, τα ματάκια μας 104 στο δρόμο και τα αυτάκια μας εδώ, κριτικό ραμα, για να έχουμε και μια ευχάριστη διαδρομή. Και πάντα με βλάβια πηγαίνω αργά για να φτάσω γρήγορα. Τώρα αν πάμε 5-10 λεπτά αργότερα στον προορισμό μας, δεν χαλάω.

Καλησπέρα και στους αστυνομικούς μας εδώ, σε ένα καλό φίλο με την ομάδα του που έχουν βάρια και είναι συντονισμένοι στο κριτικό ράμα. Καλή δύναμη στο δύσκολο έργο σας. Καλή βάρια να έχετε.

Θα τραγουδώ λοιπόν Κωστής Γιονής, συντονισμένη στο Κριτικόραμα, στα Χανιά και στον Ερωτό και το Στεράκλειο. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, Στέφανος Βουρδόνης. Έλα αγόρι μου, πάμε αγόρι μου. Έλα, έλα. Οπα, οπα. Μαύρες φορέσκες.

Εδώ κάπου τελειώσαμε και για απόψε. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Είναι το ελάχιστο μπορώ να πω για όλους εσάς που για δύο ολόκληρες ώρες μονοπολούσαμε το χρόνο και την αγάπη σας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Ερωτόκριτο, στον Γιώργο, στον Μανώλη Λεκάκη. Σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου που χάρη και στον Ερωτόκριτο αλλά και εδώ στο δικό μας το Κρητικό Όραμα ενώσαμε την Κρήτη μουσικά από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη, κάναμε την παρέα μας. Εμείς καλά να είμαστε, το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός, την ερχόμενη Τετάρτη, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, για μία ακόμα εκπομπή παντός καιρού. Εσείς νύχτα και μέρα συντονισμένοι στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο 87,9 και στα Χανιά στο Κρητικό Ραμ 93,8. Από τον Κώστα Κουβεράκη ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

0: Κριτικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
1: Εγγυημένες διαδρομές, ασφαλείς οδηγικές εμπειρίες, οικονομία και επιδόσεις.
2: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 11.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει, γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.

0: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
2: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: πρωτόκριτος.
1: Μια αγκαλιά την έκαμα τη σκέψη μου για σένα. Και σου έχω τριαντάφυλλα και για σεμιά στρωμένα.
0: Κρήτη μου, όμορφο νησί, νησί του παραδείσου. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πόσο ψηλά κι αν ανέβεις, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος.
1: Πάντα για

0: ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι γιο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ραθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: και Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είναι για να πιω φαρμάκια. Πλαστήμω την προξενήτρα που δεν μας να τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου και η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: υπόκριτος.
1: Ο χωρισμός σου με έφερε σε μια αναπελπισία και η ζωή για μένα πλειό δεν έχει σημασία.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Κάθε ώρα είναι

0: Πριν ο Σεβδάς περάσει, πριν αλλαργέψει το όνειρο και μας ευρώς περάσει.
1: Ακούστε τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες εδώ στον Ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ για σένα λιώνω, κλαίω και μαραζώνω, και εσύ για μένα δεν ρωτάς.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Περίμενε με στο γυαλό, θαλασσοπούλι μου γλυκό, θαλασσοπούλι.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Πρωτόκριτος.
1: Ζηλεύω κοινή που αγαπάς, γιατί μπορεί να φτάσει το όνειρο που είχα πάνω του τη σκέψη μου ξεχάσει.
0: Ερωτόκριτος. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες

0: και κέδε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτατο.
1: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Να μην μυρίζεις για σε μη, η ομορφιά σου φτάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Το λογισμό μου καταχνιά μαύρη τον εσκεπάζει. Ίνταλο γιος στην αγκαλιά του άλλον πλαγιάζει.
1: Ερωτόκριτος. Στα ζαλομονοπάτια της παράδοσης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χριστέ μου πως θα ρεύω με τα δέντρα όταν ανθούνε.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

με την πένα της ψυχής μου. Λίγους στίχους έχω γραμμένους. Φόρο τιμής οι μαχητές, στην Κρήτη σαν τριωμένους.

μεσημέρι, γυναίκες και παιδιά. Μονάχοι ήσαν στην Κρήτη, χωρίς τουφέκια και σπαθιά, μα με καρδιά.

λόγια τούτα κοφτερά, σαν κριτικά μαχαιριά. Μπήκανε στο παλικαριό τα τριωμένα χέρια.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Πρωτόκριτος.
1: Αυτή είναι του Βάρδα και ο Βάρδας είναι από την Κρυτσά. Είπαμε, είδα ο αέρας να κουνεί ένα καμένο πεύκο και μου είπε φύγε. Μη με δεις την ώρα που θα πέφτω.
0: Ερωτόκριτος. Τα καλύτερα έρχονται. Ακούστε.

0: Θεόκριτος.
1: Δεν θα γιορτάσω γέννηση, αλλά το Γολγοθά σου. Γιατί γρικό στο σώμα μου χτύπους από τα καρφιά σου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Τη μοναξά μου αγάπησα και με αγαπά και εκείνη. Γιατί στις δύσκολες στιγμές παρηγοριά μου είναι.

0: άλλο μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ είμαι γιος του φεγγαριού, συνυχνάς ταξιδιάρης.
1: 87,9.

0: 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.